Αλλά όταν έφυγε ο Μητροπάνος, σκέφτηκα ότι εκείνο το ζεμπέκικο που είχε πει το δικό μου ο Μητροπάνος, ο μόνος άνθρωπος που θα ήθελα να ακούσω τη φωνή να το λέει είναι η Γιώτα. Θα το πούμε τώρα.

0: Ούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μπορέσουμε στο παγκλάμα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ένα. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαθμό.

ο φύλακας, ο άγγελος σου. Ο φύλακας, ο άγγελος σου.

0: ο φύλακας, ο άγγελος σου.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
2: Πάνε εσύ τώρα. Δεν θέλεις.
3: Να το σηκώσει κάποιος, δεν σηκώνει μόνος
2: του. Δεν θέλεις.
4: Εγώ βέβαια εντάξει, προτιμώ να ακούω τους άλλους.
3: Σηκωσάκι.
2: Ναι, αλλά θέλουμε και εμείς να ακούσουμε εσένα. Δεν θα πας.
3: Παλτό ρε. Φώσε μας ένα παλτό.
5: Σάκι! Σάκι! Σάκι! Σάκι! Σάκι!
3: Άρα είσαι υπερβολικάρες εκεί, υπερβολικάρες.
4: Ακούγομαι εκεί, γιατί σας ακούγεστε εδώ. Ωραία. Φίλου μας του Λάκη Παπαδόπουλου. Έχω πέσει και κλαίω

πες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά μου μάθες.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: 38 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. 74 θανάτους από πνιγμό καταγράφει η Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιάς σε ποτάμια και λίμνες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται και πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΞ μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Χθες συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδο. Για σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τυχείο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τελειχθεί στις φλόγες. Και ο καιρός: γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιο.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
8: Θες!
4: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και έφευγα, λέει, και αιώνη με την Ιακύμ Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Η σημερινή μας συνάντηση είναι αφιερωμένη σε έναν ξεχωριστό μελετητή της πρώιμης ιταλικής μουσικής, με βαθιά αγάπη για την εποχή του μπαρόκ και του κλασικισμού. Ο λόγος για τον Ιταλό συνθέτη, βιολιστή και μουσικολόγο Οτορίνο Ρεσπίγγι. Γεννήθηκε στην Πολόνια το 1879 σε μια οικογένεια όπου η τέχνη και η μουσική ήταν τρόπο ζωής. Ο πατέρας του, πιανίστας και δάσκαλος, υπήρξε η πρώτη του καθοδήγηση. Μαζί του έκανε τα πρώτα μαθήματα πιάνου, όπως και με τον παππού του, που επίσης δίδασκε μουσική. Συνέχισε τις σπουδές του στο βιολί, τη βιόλα και τη σύνθεση. Ωστόσο, μια οδυνηρή εμπειρία με έναν δάσκαλο, που τον χτύπησε στο χέρι με έναν χάρακα, επειδή έπαιξε λανθασμένα, τον έκανε να διακόψει απότομα. Τότε ο πατέρας του τον βοήθησε να συνεχίσει με έναν άλλον, πιο υπομονετικό δάσκαλο. Ο Τωρίνο Ρεσπίγγι αγαπούσε τη γνώση σε κάθε της μορφή.

Έκανε μόνος του μαθήματα άρπας. Διάβαζε ασταμάτητα και συνέλεγε βιβλία γεωγραφίας, επιστήμης και γλωσσολογίας. Μιλούσε 11 γλώσσες. Κάτι που εντυπωσίασε ακόμη και τον Άλμπερτ Άινστάιν. Όταν συναντήθηκαν στο Βερολίνο, ο διάσημος επιστήμονας έμεινε έκθαμβος από τη βαθιά κατανόηση που είχε ο Ρεσπίγκη για τις επιστημονικές θεωρίες. Μετά το δίπλωμά του, ταξίδεψε στη Ρωσία για να μαθητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, τον οποίο θαύμαζε για την τέχνη της ενορχήστρωσης. Εκεί, όπου μαθήτευσε στη σύνθεση με αφοσίωση, κατήχε και τη θέση του εξάρχοντος βιολιστή στην ορχήστρα του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Θεάτρου της Αγίας Πετρούπολης. Η ρωσική μουσική άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο έργο του και ειδικά στο ορχιστρικό του ύφος. Ήταν ένας άνθρωπος εσωστρεφής, μα ταυτόχρονα ευγενικά γενναιόδωρος. Καθοριστική στιγμή στη ζωή του υπήρξε ο διορισμός του ως διευθυντής στο Οδείο Σάντα Τσετσίλια της Ρώμης. Εκεί δίδαξε, ανέπτυξε το προσωπικό του ύφος και απέκτησε διεθνή φήμη μέσα από συναυλίες και περιοδίες. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν η νεαρή πιανίστα Έλσα Ολιβιέρη Σαν Τζιάκομο, που τον κοιτούσε με θαυμασμό. Εκείνος διέκρινε μέσα της μια ευαίσθητη μουσική ψυχή. Μετά την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της και τις οικονομικές δυσκολίες, ο Ρεσπίγκη διακριτικά ζήτησε να της δοθεί υποτροφία, χωρίς εκείνη να το μάθει. Η Έλσα το ανακάλυψε χρόνια αργότερα. Η συγκίνησή της μεταμορφώθηκε σε αφοσίωση. Παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί ως το τέλος. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι έλεγε: «Ο γάμος τους λειτουργούσε σχεδόν πάνω σε ένα υπερβατικό επίπεδο πνευματικής αρμονίας». Μετά το θάνατο του Ρεσπίγκη, η Έλσα αφιέρωσε τη ζωή της στη διατήρηση και προβολή του έργου του. Υπερασπίστηκε τη μουσική του με αγάπη και συνέπεια, μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Ο Ρεσπίγκη άντλησε έμπνευση από το παρελθόν για να δημιουργήσει κάτι βαθιά σύγχρονο και προσωπικό. Ανέσυρε θησαυρούς από το προκλασικό μελωδικό ύφος, ξαναδίνοντας πνοή σε ξεχασμένες φόρμες και ήχους, μέσα από τις ρομαντικές αρμονίες και τις δομές του 19ου αιώνα. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκη ήταν ένας μουσικός που άκουσε το παρελθόν με την καρδιά του παρόντος και το μετέγραψε σε ήχους που ακόμα συγκινούν. Αλέγκρο Βιβάτσε, από το συμφωνικό ποίημα «Το τρίπτυχο του Μποτιτσέλη», ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του Χεσούς Λόπες Κόμπος. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκη.

Ακολουθεί Σαραμπάντα από τη Σουίτα Έργο 41. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρώμης υπό τη διεύθυνση του Φραντσέσκο Λαβέκια. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

ακούσουμε άρια Λέντο, έργο 64 από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Ρενάτο Μπαλτσαντόνα. Τενόρος Φρέντι Ντε Τομάσο. Οτορίνο Ρεσπίγκι.

ακολουθεί Lento από τη σουίτα Έργο 58. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland υπό τη διεύθυνση του Βάνκο Καβδάρσκι. Εκκλησιαστικό όργανο Robert Bogen. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

από τη δεύτερη σουίτα, έργο 138, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας, υπό τη διεύθυνση του Ρίκο Σακάνη. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

Ακολουθεί Άρια, Αντάντε Λέντο, έργο 107, πιάνο Ρέινιλντ Μες, τενόρος Λεωνάρντο Ντελίσι, Οτορίνο Ρεσπίγκι.

Θα ακούσουμε Doloroso Estanco από το συμφωνικό ποίημα Roman Festivals με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Τζουζέπε Σινόπολη. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ και τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που ήταν στον ήχο. Θα σας αφήσω με τα λόγια του μεγάλου δημιουργού της Αναγέννησης, Μιχαήλ Άγγελου. Είδα τον Άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που το απελευθέρωσα.

Adante Cantabile, από την τρίτη σουίτα, έργο 172. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας, υπό τη διεύθυνση του Ρίκο Σακάνη. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
2: Για μένα που

0: θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
0: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ράδιο Ρούμελι.
3: Τότε τι πήγα εγώ, εντουσιάστηκα τότε.
4: Χαρούμενος.
3: Σκαϊτότη κέρδισε το Αμβούργο 1-0. Και η Έρμη Ιταλίου σκούζανε. Είχαν μπει με μηχανό και αυτοκίνητα. Τι όταν τη τρελή το έκα. Χάρη τον Γιώργο.
4: Ούτε θυμήθηκε.
3: Μα έτσι έγινε όμω. Γιατί.
4: Μα είχε έρθει και στην τροχιά, δεν κάνω λάθο.
3: Όχι, δεν είχα τη συντροχιά. Τι σε γνώρισα λοιπόν τότε. Και σε άκουγα βέβαια στο ραδιόφωνο που είσαι.
4: Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Τοψίλια. Έναν άνθρωπο, όπως σας είπα, γνώστη των πολιτικών, αλλά και όχι μόνο. Γιώργο, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Και δεν θα είναι και μόνο, θα κάνουμε πολλές κουβέντες πάνω σε αυτά. Με τα πολιτικά εδώ στην Ελλάδα. Τι βλέπεις, εδώ το ένα κόμμα ξεφυτρώνει μετά το άλλο. Το ένα ξεφουσκώνει λιγότερο από το άλλο.
3: Μέρες, 2012.
4: Ακριβώς.
3: Που μακάρι να μας βγουν σε καλό, γιατί ναι. μόνο και μόνο που κάνεις το συνειρμό αυτό, τρελαίνεσαι. Λες Παναγία μου, τι θα μας συμβεί. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι θέλουμε, ειδικά κι εμείς οι μεγαλύτεροι, θέλουμε τη σιγουριά μας, έτσι.
4: Και την ηρεμία μας.
3: Και την ηρεμία.
4: Έτσι. Έχεις απόλυτα δίκιο.
3: Γιατί έχει τρομάξει ο κόσμος, Γιώργο. Έτσι.
4: Τρομάξει και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει από
3: τον κόσμο.
4: Τι του ξημερώνει.
3: Τι του ξημερώνει.
4: Το ζητούμενο είναι τι λέει ο ένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας. Θα είστε με την ετοιμότητα, εννοεί τον εαυτό του ή με τους άλλους.
3: Μου κάνει εντύπωση, καλά το πιέσες. Το πουλάει αυτό.
4: Ναι.
3: Έτσι. Το πουλάει αυτό. Τι δεν λέει τίποτα. Δηλαδή έχει αποδειχτεί ότι οι άλλοι είναι ανέτοιμοι.
4: Απλώς ο καθένας. Ο ίδιος είναι έτοιμος.
3: Υποτίθεται ότι είναι έτοιμος. Το πουλάει.
4: Όταν μας πει τη σύνταξη μας
3: έρχεται. Έλατε. Εντάξει, αυτό σου λέει, δεν το λέει για τη δική σου τη σύνταξη και του κόσμου που έκοψε. Λέει ότι εγώ δεν έκλεψα. Έτσι. Εκεί την πάει την εντυμότητα.
4: Αλλά
3: μπορείς να πεις όμως, είσαι με την εντυμότητα ή με την επιπολαιότητα.
4: Σωστά.
3: Έτσι δεν είναι.
4: Αυτό. Μπράβο.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Γι' αυτό είναι.
3: Έτσι. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί, δηλαδή, όταν λέει η εντυμότητα, τι εννοεί. Ότι ο Μητσοτάκης, σε παράδειγμα, έκλεψε. Προφανώς αυτό σου λέει ο ΠΚΠ και όλα αυτά που λένε. Αλλά δεν μπορεί να του προσάψει του Μητσοτάκη προσωπικά ότι είναι ανέτοιμος. Τώρα στο σύστημα της διακυβέρνησης. Παντού υπάρχουν τρέλες και ρεμούλες, έτσι, και πιο παλιά με το Πασόκ και τα λοιπά. Αλλά ο Τσίπρας το πουλάει αυτό. Σου λέει, εγώ μπορεί να έκανα τις τρέλες μου, γιατί κάπου το έπαινε, μην νομίζω το ποσοστό έντερ. Μπορεί να έκανα λάθη, να έκανα τρέλες, αλλά δεν είπε τρέλες βέβαια, αλλά ναι, ξέρω, πρέπει να έκανα, πώς το λένε...
4: Λάθη,
3: ναι, αλλά είμαι έτοιμος. Αυτό δεν λέει για μένα τίποτα. Έτοιμος υποχρεούσε να είσαι. Λάθη όμως. Είναι μοιραία.
4: Μα είναι εντυμότητα, Γιώργο μου, όταν πάει και διαλύει το κόμμα το δικό του.
3: Ντροπιαστικό.
4: Το δικό του κόμμα.
3: Ντροπιαστικό. Είναι ντροπιαστικό.
4: Και κλείνει και την πόρτα σου.
3: Είναι ντροπιαστικό, Γιώργο. Εκεί και ξέρει τι γίνεται. Το γράφουν πολύ και πολύ εύστοχα αυτό το πράγμα και έχουν και δίκιο. Και το λένε βέβαια. Ότι ρε φίλε, με συγχωρεί. Όλοι οι άλλοι τελειώσαν. Εσύ του. Το είπε πολύ ωραία, νομίζω, ο Νίκος Παπάς. Έκανε ο Τσίπρας 80 υπουργούς. Έτσι, στα χρόνια της 4,5 χρόνια κυβέρνηση.
4: Ακριβώς.
3: Όλοι εμείς ήμασταν ανέτοιμοι και εσύ, ρε μεγάλε, είσαι
4: ο one.
3: Εμείς γεράσαμε, είμαστε άχρηστοι. Και εσύ είσαι πώς το λένε.
4: Ο Πάπας.
3: Ο Πάπας. Και μάζευε τώρα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κάνα 200 παιδάκια από εδώ από εκεί. Στελέχη του Πασόκ, α πούμε, κοίταγα τώρα εδώ μία. Η οποία ήταν κάποτε Πασόκ. Και προσπαθεί τώρα ό,τι μπορέσει η δευτερότητα του Πασόκ από εδώ από εκεί να πει να πάω με καινούριο πρόσωπο και με καινούριο προφίλ.
4: Ναι, αδυνάτησε προφανώς γι' αυτό.
3: Ναι. Δεύτερον, το ζήτημα είναι ότι πόσο πιάνουν αυτά και τι.
4: Εσύ τι λες, πιάνουνε.
3: Κοίταξε Γιώργο. Αν δεις από τον κόσμο που τον περιστοιχίζει, που είναι κόσμος, νέος κόσμος, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Το 15. Από το 15 έκανε ο Τσίπρας τις τρέλες και έριξε την Ελλάδα πάρα λίγο, την έριξε την Ελλάδα στα βράχια. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει πόσα χρόνια, 11.
4: 11.
3: Αυτά τα 30 χρόνια που είναι στον Τσίπρα τώρα, κάτι 35 χρόνια, πόσα ήταν τότε.
4: 15-16
3: χρόνια. Τι θυμούνται αυτά. Κατάλαβες. Δεν θυμούνται τους ανθρώπους εκεί τέτοια εποχή που ξεροσταλιάζαν έξω από τι τράπεζε να πάρουν τη φτώχεια.
2: Ένα πιντά.
3: Και τέλο πάντων, ναι, βέβαια. Λοιπόν, πήγα τότε, θυμάμαι, να ψηφίσω στο Περιστέρι. Εγώ ήμουν να μείνουμε Ευρωπαίο όπω και εσύ. Και κοντέψα να με δίρουν και σε ένα σχολείο. Γιατί αυτοί ήταν ονομασμένοι, και ζυριζέ, τρελίζει ρωτάνε. Και λέω, μάνε και τι έχει γίνει εδώ. Τολμάγαμε να μπούμε στο εκλογικό κέντρο. Και επειδή είχα εγώ το ψηφοδέλτιο του ανοιχτό και έλεγε ναι, το είχα βάλει δηλαδή ναι, από πιο πριν.
2: Οπότε κοντέψα
3: με ναι, τρόμαξα. Ναι, γιατί δεν θα πάω στη δουλειά, όπως λες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκείνο που τέλος πάντων είναι που κρίνει τα πράγματα είναι ότι στηρίχτηκε αμέσως από το σύστημα των δημοσκόπων, στο οποίο όλοι έχουμε τις εστάσεις μας, έτσι.
2: Και εστάσεις και, εν πάση περιπτώσει, το πώς και γιατί.
3: Το πώς και γιατί. Και ποιοι είναι από πίσω.
2: Α, μπράβο. Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και εδώ, επειδή τα ξέρεις τα πράγματα.
3: Τα ξέρω. Καλά. Προσπαθώ να τα καταλάβω κι εγώ.
2: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Βάζει χέρι στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι έχει τελειώσει αυτό.
3: Ναι.
2: Έχει βάλει κλειδί. Πρέπει να κλείσει και να φύγει. Δεν τον παίρνει όμως να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν τον παίρνει να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ και το χρειάζεται.
2: Δηλαδή.
3: Πώς να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ δεν διαλύεται γιατί άντεξε και στις δύσκολες εποχές του. Αλλά γιατί βγήκαν ορισμένοι δικαιούχοι και λένε, μα τι ήταν αυτό το πράγμα, λέει, μπορείς να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν κόσμο 10%, να το πω εγώ. 12%.
2: 15, 11, παιδί μου,
3: δεν είναι 15, είναι εκεί. Ναι. Που δεν φύγανε, ούτε. Πώς το λένε, δεν είναι εύκολο να το σπάσεις αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους αύριο δεν θα τους χρειαστείς. Εγώ σου λέω ότι αύριο πάει ο Τσίπρας. Είδες, έκανε κάτι δηλώσει ο Νίκος Παπάς, αν είδες προχτές. Που είπε, το μεγάλο λάθος που κάναμε το 15 είναι που δεν συγκυβερνήσαμε με το ΠΑΣΟΚ.
2: Ήταν λάθος με το
3: έργο. Έτσι. Το διάβασες αυτό. Τα λένε τώρα όμως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εγώ σου λέω ότι πάει ο Τσίπρας τώρα και παίρνει ένα ποσοστό, δεν ξέρω πόσο, που είναι ικανό, είναι, να το πάρουμε διαφορετικά. Βγαίνει πρώτος. Και πόσο θα πάρει. Δεν ξέρω εγώ, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιον θα συγκυβερνήσει μετά, με το Βελόπουλο. Κατάλαβες. Όταν πλες να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, ποιος θα πει τη ζωή θα συγκυβερνήσει. Εφόσον λέμε του πάνω πώς θα θέλει. Άρα, δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες. Απλώς είναι κουβέντες εγωιστικές και να μην πω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, γιατί μπορείς να πεις ότι είπε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η ουσία είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας επέστρεψε με ισχυρές πλάτες από συμφέροντα που μισούν και θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Μην κοροϊδευόμαστε, αυτή είναι πραγματικότητα.
2: Είπες πολύ σωστή κουβέντα.
3: Μα έτσι είναι.
2: Ισχυρές πλάτες.
3: Ισχυρές πλάτες είναι. Τώρα όλοι σε έναν κόσμο ζούμε. Και βέβαια, πού τα βρίσκει τα λεφτά. Τώρα ήρθε εδώ πέρα, κάνει show, κάνει ραντίν. Λοιπόν, άρα κάπου
2: και αυτός κρύβεται πίσω.
3: Κρύβεται πίσω. Κάποιοι. Όλοι, λοιπόν, μην ξεχνάμε, Γιώργο μου, ότι όλοι οι επιχειρηματίες δίνουν λεφτά στους
2: πολιτικούς. Ναι.
3: Έτσι, και του Κασελάκη δίνανε. Έτσι, μην κοροϊδεύομαστε τώρα. Το πώς και τα λοιπά στην Ελλάδα αυτά είναι καλύτερα από στην Αμερική που ξέρεις
2: ποιος
3: δίνει και τι κάνει, παρά εδώ πέρα που
2: τα παίρνει.
3: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα λοιπόν, το θέμα είναι πόσο το αφήγημά του θα πιάσει και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, θα κρυθεί από τι θα δώσουν οι δημοσκόποι του Σεπτεμβρίου πια, που θα έχει περάσει το καλοκαίρι, θα τους έχουμε δει όλους, θα έχουμε σκεφτεί, γιατί μην ξεχνάς.
2: Νομίζω ότι θα υπάρξει μια φορά προφανώς.
3: Όχι, μπορεί να είναι και άνοδος, αλλά η ουσία είναι ότι εγώ δεν σου λέω ξεκάθαρο θα πέσει από το 15,2 που του δίνει τώρα. Αλλά δεν σου λέω όμως ότι και είναι εύκολο να κρατηθεί ψηλά, γιατί μην ξεχνάς κάτι. Ακόμα και ο Ανδρουλάκης, όταν βγήκε δύο φορές στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του δίνουμε κάτι 19, 17, έτσι μετά τα χάνει.
2: Σωστό.
3: Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και επίσης δεν ξέρουμε και τι θα γίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να δείχνει ένα κουφάρι που.
2: Άδειο πουκάμισο.
3: Άδειο πουκάμισο είναι, γιατί θέλει να πάνε όλοι στο Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας τους έκλεισε την πόρτα προχθές.
2: Ερμητικά κιόλας.
3: Ερμητικά. Αυτή κάτι πρέπει να κάνει τώρα. Τι θα κάνει, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, το έλεγα χθες σε μία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάγαμε τέτοια ώρα. Τι λέω, κάπου διάβαζα ότι ο Φάμελος κάνει πρόταση να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και λέει, ο Φάμελος λέει τέτοια κάνει γιατί προσπαθεί να υπάρξει και να παραμείνει. Τι λέω, μπορεί να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ πια με το Φάμελο αρχηγό, όταν πήγε και προσκύνησε τον Τσίπρα, ο Τσίπρας τον έφτισε. Τι, όχι, μου λέει, δεν μπορεί να μείνει. Η μόνη περίπτωση να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές 3-3,5% για τέτοια ποσοστά, μιλάμε για να πάρει στον Τσίπρα τώρα. Μόνο Παλάκης είναι. Ο οποίος είναι πολύ καθαρός, πολύ ξεκάθαρος και σου λέει: εγώ είμαι με την ανατρεπτική αριστερά από το απάτσε του Τσίπρα. Ναι. Που είπε ο Τσίπρας προχθές, εγώ είμαι η κυβερνός αριστερά. Λέω: ο Πολάκης, εγώ στη ζωή μου είμαι η ανατρεπτική αριστερά. Άρα λοιπόν, δεν ξέρεις τι θα γίνει εκεί. Αν τα γίνει χτες, είδα που μαζευτήκαν 70 τόσες υπογραφές, άρα ο Φάμελος είναι υποχρεωμένος
4: να κάνει οπωσδήποτε.
3: Άμεσα να κάνει κεντρική επιτροπή.
4: Ακριβώς.
3: Άρα λοιπόν αυτούς θα τους πιάσει τώρα ένα αίσθημα επιβίωσης. Ότι τους έχει πιάσει, δεν πώς το λένε, πώς θα πάρει ο Τσίπρας. Τα Τσίπρας θα ξεδιαλέξει εκεί. Τραγικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Οι άλλοι τι θα κάνουν, θα πρέπει κάτι να κάνουν. Άρα ας λοιπόν θα συνεδριάσουν. Ακριβώς. Αν καταφέρει λοιπόν ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς, κυρίως ο Πολάκης, και ρίξει το Φάμελο και το μαζέψει το κόμμα εκεί, και τέλος πάντων το κόμμα, όποιο κόμμα μην κυρίω.
4: Είναι αναρτευτική αριστερά.
3: Ναι, ναι. Αυτό θα μπει στη Βουλή. Αυτό θα κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Θα κόψει και η ζωή. Και η ζωή με την υποτιμάσαι, μπορεί να σε δημοσκοπήσει τη μάση που τη δίνανε εδώ, πέρυσι πριν ένα χρόνο, τέτοια μεταξιλόγια τη δίνανε δεύτερο κόμμα.
4: Ναι. Τώρα δίνει προτελευταία.
3: Τώρα δίνει προτελευταία.
4: Τελευταία.
3: Όχι, βλέπω τη δημοσκόπηση προηγουμένως από τις opinion προχτές. Δίνει εκεί πίσω βέβαια. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τοπίο κεντροαριστερά, κατά τη γνώμη μου τα πράγματα είναι ακόμη στον αέρα. Είναι ρευστά. Από την άλλη, πάντα περιμένουμε όλοι το Σαμαρά.
4: Τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή, τι θέλω να πω, δεν ξέρω. Δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία με την πρεσβευτή των πολιτιών.
3: Όλα τα βλέπεις.
4: Αυτό.
3: Τώρα και εγώ χτες το βράδυ.
4: Σημαίνει.
3: Τώρα και εγώ χτες το βράδυ και δεν το πίστευα.
4: Κάτι σημαίνει αυτό. Και, σημαίνει και ότι θα πρέπει να βγάλει το κόμμα ή θα πρέπει να κάνει πίσω.
3: Θέλεις τη γνώμη μου.
4: Ναι, μα γι' αυτό το κουβεντιάζουμε.
3: Θέλεις τη γνώμη μου. Χτες το βράδυ που το είδα ήμουν στην Κηφισιά. Και λέω, κοίτα τώρα να δεις. Όχι, Γιώργο. Εγώ το ερμηνεύω αλλιώς. Είναι σήμα αυτινής. Αυτή είναι ο πρόσωπος του τραμπισμού εδώ στην Ελλάδα. Είναι σήμα αυτινής ότι εγώ. Τι πήγε και τον συνάντησε αυτή. Έτσι ξαφνικά πήγε και είδε τον Σαμαρά. Λοιπόν, και τέλος πάντων, αν πήγε ο Σαμαράς και την είδε. Αυτή γιατί δημοσιεύει τη φωτογραφία. Άρα λοιπόν είναι ένα σήμα κατά τη γνώμη μου ότι εμείς οι τραμπικοί, γιατί οι τραμπικοί τι είναι, ρε Γιώργο, υπερσυντηρητικοί είναι. Έτσι. Μισθό κλίμα Σαμαρά. Δεν είναι.
4: Η δεξιά.
3: Ρε, με ανούλα μου, κοίταξε να σου πω τώρα. Ο Σαμαράς τι λέει. Όχι στους γάμους των ομοφυλόφιλων. Το είδαμε, λέει και Τραμπ.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ο Τραμπ δεν είναι η υπερδεξιά της Αμερικής.
4: Είναι αυτό. Η δεξιά.
3: Λοιπόν, ο Σαμαράς τι προσπαθεί να είναι. Εντάξει, εγώ δεν είπα ο άνθρωπος είναι φασίστας, αλλά είναι συντηρητικός. Αυτό βγάζει. Δεξιός. Με λίγα λόγια, εγώ τι θέλω να πω. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν έδωσε η.
4: Εδώ είναι ένα μήνυμα.
3: Είδες.
4: Γι' αυτό το είπα. Είναι ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις και με πολλούς αποδέχτες.
3: Είδες, αυτή είναι ενημερωμένη. Είναι μέσα στα. Έχει συμβούλους, έχει αυτά.
4: Βέβαια.
3: Δεν κάνει εντύπωση.
4: Ναι, βλέπεις Νέα Δημοκρατία να χάνει την πρωτιά.
3: Όχι μωρέ. Δεν τη χάνει την πρωτιά. Το θέμα είναι ότι. Άκουσε. Είναι το θέμα είναι ότι. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς
4: θα κάνει. Δυναμία δεν θα έχει πάντως.
3: Αυτοδυναμία δεν θα έχει ούτως ή άλλως και ο Σαμαράς να μην κάνει κόμμα. Το θέμα είναι ότι άλλο να έχει 29-30 στις πρώτες εκλογές, άλλο να έχει 23-24,9.
4: Ναι, σωστά.
3: Γιατί το λέω, γιατί είναι το μπόνους. Το 25 είναι 20 βουλευτές εξτρά.
4: Παραπάνω, ναι.
3: Έτσι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παιχτεί από τον Σαμαρά. Θα παιχτεί. Δεν ξέρεις πού ο κόσμος θα ψηφίσει, αλλά ο Σαμαράς. Ξέρεις, άμα μιλήσεις με τούτους εδώ που σου δείχνανε ένα προηγούμενο που είναι σε ένα κανάλι τώρα. Σου λένε ότι ο Σαμαράς θα πάρει 8-9%. Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Έτσι λέει.
4: Μα από πού?
3: Από πού, εντάξει, άμα και από το Πασόκ θα πάρει αυτός. Το θέμα είναι όμως ότι θα κόψει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα μπει στη Βουλή και θα μπει και άνατο. Τώρα θα μπει με 3,5, αν θα μπει με 6, δεν το ξέρω. Δεν το παραπάνω δεν το βλέπω.
4: Βλέπει συνεργασία, για να το ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, βλέπει συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Πασό. Άσχετα αν
3: το πει όχι.
4: Μου το έχεις πει και την άλλη φορά.
3: Μα σου το έχω πει και φαίνεται. Δηλαδή, κοίταξε. Αν το Πασόκ είναι, είναι δεύτερο κόμμα, καλά τώρα πρώτο, δεν κάνει. Αν το Πασόκ λοιπόν είναι δεύτερο κόμμα. Με 17 παράδειγμα, και ο Τσίπρας είναι 10, 12, 13, λες εκεί αλλάζει το πράγμα. Αν όμως επιβεβαιωθούν αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, το Τσίπρα να είναι στο 16, άντε να πάει 17, έτσι, εγώ σου λέω 18, και το Πασόκ είναι στο 11, 12, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί μετά η χώρα, και πρώτον, πώς το λένε, η χώρα δεν έχει κανένα, είναι τραγική η κατάσταση, δεν έχει κυβέρνηση. Δεύτερον, εγώ δεν σου λέω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει και θα πει έχουμε να συγκυβερνήσουμε με τον Μητσοτάκη. Αλλά εκεί οι διεργασίες θα είναι πολλές. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει και ο παράγων Κωστής Χατζηδάκης, φίλος σου και φίλου σου. Μην τον βλέπεις αυτό, ναι.
4: Ναι.
3: Είναι σουπιά ο Κωστής Χατζηδάκης.
4: Μελάνια μου λέει.
3: Φτιάχνει την επόμενη μέρα.
4: Τον έχω βαφτίσει σε εκλογομάγειρα.
3: Ακριβώς. Δεύτερο, πήγε και συνάντησε την περασμένη εβδομάδα. Μαθαίνω κάπου γράφτηκε τον Καραμαλή. Αν προσέξεις τελευταία, γιατί όλα τα βλέπεις εσύ. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα στο ίντερνετ ότι ο Καραμαλής αποστασιοποιείται από το Σαμαρά. Προχτές στο βιβλίο του
4: Σάλα.
3: Του Σάλα.
4: Κάτσαν χωριστά.
3: Κάτσαν χωριστά. Και διαβάζω τώρα εγώ δημοσιεύματα τέτοια ότι ο Καραμαλής, προφανώς ο Καραμαλής συγκρατιέται σε σχέση με τις κινήσεις Σαμαρά. Γιατί τώρα είναι, κοιτάξτε, άλλο ένα στηρίξει στο Σαμαρά, τον πάρει σαν αγκαλιά. Γιατί ο Καραμαλής έχει δύναμη. Μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα έχει δύναμη.
4: Καραμαλής.
3: Έχει τον κόσμο, Καραμαλής. Και άλλο να, να αιωρείται, τον στηρίζει και τέλος πάντων ο Σαμαράς να, να, κάνει ότι, να κάνει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν βλέπω εκεί ότι υπάρχει ένας παράγον που μπορεί με τον Εδής να εξελίσσεται. Θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε πρώτες εκλογές, παίρνει η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, 25. Εγώ σου λέω ένα ποσοστό, 26 θες.
4: Ναι, ναι.
3: Το 26, Γιώργο μου. Δεν γίνεται 36.
4: Όχι βέβαια.
3: Άμπρα, που θέλει απαρά αυτοδυναμία. Στις δεύτερες εκλογές υπάρχουν θέσεις πέρα την Ευρώπη πολλές. Δεν είναι για το Μητσοτάκι.
4: Ήδη.
3: Βγαίνει από το πλάνο.
4: Ήδη.
3: Βγαίνει από το πλάνο. Τι θα πει το Πασόκ αύριο εγώ, γιατί ξέρεις τώρα. Είναι δύσκολο να πει το Πασόκ εγώ όταν βρει το Μητσοτάκι, ξέρω εγώ, 7 χρόνια. Αλλά μια άλλη λύση.
4: Αν είναι όμως ο Κοντονής στην ηγεσία.
3: Ναι, μα αυτά είναι.
4: Αυτά
3: είναι
4: το θέμα.
3: Αυτά είναι το θέμα.
4: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
3: Άρα λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν να το κλείσω εγώ αυτό. Τα πράγματα είναι ρευστά σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει και είναι ρευστό και το πότε θα γίνει εκλογές. Βλέπω τον Μητσοτάκη που το έχει γυρίσει στις Ρούγες. Αύριο πάει στο Εγάλεο το βράδυ.
4: Παντού πάει.
3: Παντού πάει. Τι σημαίνει αυτό,
4: ότι και μπάλα παίζει και ταύλι παίζει.
3: Το δε σε αυτέ. Άρα λοιπόν μην δει τι εκλογέ, α πούμε.
4: Τον Οκτώβριο.
3: Τώρα τον Οκτώβριο είναι νωρίτερα. 22 Σεπτεμβρίου, πότε είναι η Κυριακή.
4: Από εκεί, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ακούσατε τον Γιώργο Τομτζίλια σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα γύρω από τις εκλογές που έρχονται, από τα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, από την Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

1943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 53 39 82.

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2197-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: planisabv.gr
2: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Της χώρας είναι ο Γιώργος Οψίλιας.
9: Καλημέρα σας.
10: Την καλημέρα μου.
8: Είναι εδώ κοντά μου και μου έλεγε ένα περιστατικό. Γιώργο, κυρία Βλάχου, να σας απαντήσει. Ναι. Γιώργο μου, Ψήλιας.
9: Σας πω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που έγινε πριν από μερικές ημέρες, που ένας Έλληνας γιατρός χειρούργησε με ρομποτική από την Κίνα, έκανε επέμβαση δηλαδή από την Κίνα σε ασθενή του στην Ελλάδα. Το ξέρετε προφανώς εσείς το θέμα.
10: Φυσικά και το ξέρω. Έχει επαναληφθεί. Το είχαμε σχολιάσει και με τον Γιώργο παλαιότερα, με τον, το είχε κάνει ο Πατέλ από την Αφρική, μεταξύ Αφρικής και Αμερικής. Αυτή είναι η βασική αρχή της ρομποτικής, ξέρετε. Η ρομποτική είναι μια τηλεχειρουργική. Ξεκινάμε με απόσταση περίπου ενός μέτρου από τον ασθενή, ενός δύο μέτρων απόσταση, και ο στόχος είναι να γίνεται σε ρουτίνα, σε καθημερινότητα, αυτό που είδατε να γίνεται πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, η δυνατότητα που παρέχεται από τις συνδέσεις του ίντερνετ, η ταχύτητα και η ακρίβεια στη μετάδοση του σήματος, θα επιτρέψει να γίνεται σε καθημερινότητα και σε ρουτίνα πια αυτή η ενέργεια. Δηλαδή, να μπορεί...
8: Θεωρείτε κάποιος... και είναι επιτυχημένες αυτές οι επεμβάσεις, κυρία Βλάχου, Ματίνα?
10: Βεβαίως, δεν έχει καμία διαφορά.
9: Μα τώρα μιλάμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και εγώ τα διαβάζω τώρα. Έκανε την επέμβαση από την πόλη Γουχάν, εκεί που ξέρεις πόσο κορονοϊός.
10: Από τη Γουχάν, ναι.
9: 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ασθενή του.
10: Ναι, βεβαίως.
8: 8.000 χιλιόμετρα.
10: Ακόμα μεγαλύτερη απόσταση και με παρεμβολή θαλάσσης είχε γίνει στο Africa First πριν από 1,5 χρόνο. Χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια του Πατέλ, του νούμερο ένα ουσιαστικά ρομποτιστή ουρολόγου στον κόσμο.
8: Κυρία Βλάχου, επιμένω σε αυτό που θα σας πω.
10: Είναι ο ορισμός της ρομποτικής, είναι τηλεχειρουργική.
8: Σωστό.
10: Είναι μία μέθοδος τηλεχειρουργικής. Η απόσταση, όπως σας είπα πριν, η μητρική αρχική απόσταση του χειρουργού από τον άρρωστο ξεκίνησε στα 1 με 2 μέτρα, δηλαδή και εγώ όταν χειρουργώ δεν είμαι δίπλα στον άρρωστό μου.
8: Σωστό είναι αυτό. Και το έχουμε δει και το έχω δει και εγώ και μου το έχετε πει πολλές φορές.
10: Και στην παρούσα κατάσταση, σε αυτήν που μου περιγράφετε, αυτό το οποίο φυσικά πάντα υπάρχει είναι πλήρης ομάδα χειρουργών πάνω από τον ασθενή για πανενδεχόμενο, γιατί μπορεί να πέσει το σήμα, να υπάρξει κάποιο μπλοκάρισμα στην επικοινωνία, ένα σεισμός, οτιδήποτε. Οπότε αυτοί θα είναι δίπλα στον ασθενή για να συνεχίσουν την επέμβαση που γίνεται από πολύ μεγαλύτερη απόσταση από γιατρό που είναι...
8: Εσείς το έχετε επιχειρήσει αυτό, κυρία Βλάχου, Ματίνα μου?
10: Όχι, εμείς δεν έχουμε επιχειρήσει γιατί δεν έχουμε το σύστημα.
8: Προσωπικά η Ματίνα Ιβλάχου δεν το έχει επιχειρήσει, τουλάχιστον όχι.
10: Έχουμε συμμετάσχει σε επίπεδο, ας πούμε, θεωρητικό, να το πω, σε τέτοιες ενέργειες. Η χειρουργική δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν αλλάζει ο τρόπος που χειρουργούμε. Αλλάζει η απόσταση που έχει η κονσόλα από τον ασθενή.
8: Κατάλαβα.
10: Δεν έχει να κάνει με χειρουργική ικανότητα αυτό. Έχει να κάνει με τεχνική ικανότητα. Αν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα.
8: Ο χειρισμός της κονσόλας.
10: Από αυτό. Το σύστημα επικοινωνίας. Ο χειρισμός της κονσόλας είναι ιδίως ακριβώς. Αν υπάρχει δυνατότητα από το σύστημα επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει τη σωστή και άμεση σύνδεση της κονσόλας με τον ασθενή. Όπως γίνεται βέβαια και μέσα στο χειρουργείο, που η κονσόλα είναι λίγο πιο μακριά από τον ασθενή. Η κονσόλα που χειρουργήθηκε ο συγκεκριμένος ασθενής ήταν στη Γιουχάν.
8: Ναι.
10: Πώς μετά δεν άλλαξε ο τρόπος που χειρουργήθηκε ο ασθενής, δεν άλλαξε η τεχνική η χειρουργική, δεν άλλαξαν τα ράματα, δεν άλλαξαν οι τομές, δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι η καρέκλα, η θέση της κονσόλας χειρισμού του ρομπότ.
8: Άρα είναι...
9: Απλώς εμείς εντυπωσιαζόμαστε τώρα γιατί λέμε.
8: Μα δεν το ξέρουμε κιόλας.
9: Τα νέα παιδιά προφανώς δεν θα εντυπωσιάζονται, αλλά εμείς θα θεωρούμε κάτι.
10: Αυτό το οποίο. Κοιτάξτε. Δεν είναι τόσο εύκολο να δεχτεί κανείς ότι χειρουργείται και ο γιατρός δεν είναι δίπλα του, δεν αγγίζει το σώμα του.
9: Αυτό είναι μια παράμετρος και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς δέχτηκε ο άλλος, ας πούμε, να κάνει τέτοιο χειρουργείο.
10: Βεβαίως, μα καταρχήν αυτά τα εγχειρήματα γίνονται σε καθεστώς μείζωνος ασφάλειας. Mm. Δηλαδή,
8: πόσοι άλλοι γιατροί είναι εκεί που παρακολουθούν τον ασθενή, έστω και
10: είναι ολόκληρη χειρουργική ομάδα, πλήρη. Θα μπορούσε να γίνει το οτιδήποτε και να συνεχιστεί η επέμβαση του ασθενούς όπως θα έπρεπε να σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
8: Μάλιστα.
10: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί η τηλεχειρουργική, να ξέρετε, είναι η ρομποτική, που είναι μια τηλεχειρουργική, λοιπόν, όπως προείπα, τεχνική, είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει από όλους τους παρόντες και συμμετέχοντες στην επέμβαση, υπάρχει κοινή οπτική. Δηλαδή, ναι, μεν εμείς έχουμε χειρουργεί το προσοφθάλμιο, στο οποίο βλέπουμε 3D και τα λοιπά πάνω στην κονσόλα, αλλά γίνεται αναμετάδοση σε τουλάχιστον 3 με 4 οθόνες για να βλέπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χειρουργείο εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που είναι δηλαδή που συμμετέχουν στο χειρουργείο, όχι αυτοί που παρατηρούν ή αυτοί που εκπαιδευτικά παρίστανται, οι χειρουργοί. Γιατί υπάρχει συμμετοχή, δεν είναι μόνο.
8: Βέβαια, ναι. Δεν κάνει μόνο με τη ρομποτική επέμβαση αυτός που βρίσκεται μακριά, αλλά και η άλλη ομάδα.
10: Η ρομποτική επέμβαση λέγεται λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ρομποτική τεχνική.
8: Ναι. Έχουμε άλλη εξέλιξη, λοιπόν, σε αυτό. Σε αυτό το ρομποτικό εννοώ.
10: Δεν σας άκουσα.
8: Αν έχουμε κάποια άλλη νεότερη εξέλιξη εκτός από αυτά που είπε ο Γιώργος ο Ψήλιας.
10: Έχουμε. Αυτό που είπε βέβαια ο κύριος Ψήλιας πραγματικά ανοίγει. Ανήκει σε ένα μέρος προσπαθειών διεύρυνσης αυτής της τεχνικής και διαχείρισης καλύτερου χρόνου και περιστατικών. Γιατί. Γιατί υπάρχουν πάρα
8: να πολλές... πω κάτι, Ματίνα, μου επιτρέπεις. Η κυρία Βλάχου, ναι. Γιώργο Ψήλια, είναι αυτή που προείσταται. Ήταν η πρώτη που έκανε ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα. Έτσι.
9: Είναι η πρώτη.
8: Θέλω να την έχεις υπόψη, να την βγάλεις και στο κανάλι επάνω.
10: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η κατάσταση, αυτή η τηλεχειρουργική τεχνική, λοιπόν, αυτό το οποίο μας επιτρέπει είναι... σε ό,τι αφορά τη μετάδοση αυτή του σήματος, το που είναι ο χειρουργός,
8: ναι.
10: Είναι να είναι ο χειρουργός λίγο πιο μακριά από τον άρρωστο, να είναι πιο ξεκούραστος γιατί κάθεται, δεν φοράει αυτές τις στολές τις χειρουργικές, φοράει απλά τα πράσινα του χειρουργείου, χωρίς να απαιτείται να είναι αποστηρωμένος. Άρα πάντα για λόγους ασφαλείας, δίπλα από τον ασθενή, αγγίζει τον ασθενή και είναι πάνω στο χειρουργικό του πεδίο η υπόλοιπη χειρουργική ομάδα του ρομποτιστή χειρουργού. Οι συνεργάτες του, τη βοηθή του, δεν γίνεται να είναι ο ασθενής ολομόναχος και ο ασθενής και ο γιατρός σε μία κονσόλα.
8: Ναι.
10: Όλα αυτά γίνονται για λόγους ασφαλείας. Η απομάκρυνση του χειρουργού από την αίθουσα δεν έχει να κάνει με, να το πω έτσι, με προσπάθεια άθλου. Έχει να κάνει με την καλύτερη συνεργασία των χειρουργών ανά τον κόσμο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, σε δύσκολα περιστατικά, σε τεχνικές δυσκολίες.
9: Ναι,
10: και πάλι λοιπόν αυτό προάγει την ασφάλεια του ασθενούς.
8: Άρα λοιπόν τώρα ξεφεύγουμε λίγο
10: και
8: από τα δεδομένα.
10: Και την του αποκατάσταση.
8: Ναι, ξεφεύγουμε λοιπόν κυρία Βλάχο από τα δεδομένα που είχαμε μέχρι σήμερα στη χειρουργική και όχι μόνο, και πάμε στα καινούργια με τη ρομποτική. Θα είναι σε όλα ή μόνο σε ορισμένα σημεία η ρομποτική,
10: εμένα,
8: η επέμβαση
10: μας. Την άποψή μου την ξέρετε, την θεωρώ ξέρω. Ότι όχι με την κλασική μορφή που την ξέρουμε τώρα, αλλά με νεότερα ρομπότ, με μικρότερα ρομπότ, με μάικρο ρομπότ, δεν θα υπάρχει τίποτα στη χειρουργική που δεν θα γίνεται με ρομπότ.
8: Και έτσι ο ασθενής θα κάνει την επέμβασή του και μετά από λίγες ώρες θα πηγαίνει σπίτι του. Αυτό μου λέτε.
10: Ακριβώς. Μα αυτό είναι η εξέλιξη της χειρουργικής και γενικά της ρομποτικής χειρουργικής. Έχει αυτό το στόχο. Τη μικρότερη βιολογική καταπώνηση του ασθενούς, το καλύτερο επεμβατικό αποτέλεσμα, την ταχύτερη αποδέσμευσή του από το χειρουργικό περιβάλλον και την ταχύτερη αποδέσμευσή του από το νοσοκομιακό περιβάλλον. Δηλαδή να γίνονται και περισσότερα περιστατικά, γιατί θα απαιτούνται μικρότεροι χρόνοι, με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη ηλικία ή αναγκών ασθενείς να ωφελούνται από αυτό, λόγω της μικρής επεμβατικότητας, και οι χειρουργικές επεμβάσεις να ολοκληρώνονται με ακρίβεια και έχοντας το αποτέλεσμα για το οποίο καλείται ο γιατρός να δώσει λύση. Έτσι λοιπόν, ναι, η ακρίβεια της ρομποτικής, κυρίως η χειρουργική ακρίβεια, η ευγένεια και η λεπτότητα, είναι πιστεύω αυτά τα οποία θα... Τα πλεονεκτήματα, τα βασικά της πλεονεκτήματα που θα την κάνουν να εισχωρήσει σε όλους πραγματικά τους χώρους της χειρουργικής.
8: Μακάρι, γιατί στο δημόσιο τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα αργήσει Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει.
10: Κοιτάξτε, ας το βλέπουμε συνολικά.
9: Είναι άλματα τώρα, αυτά τη συζητάμε.
10: Ήδη κάποια ελληνικά νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν αποκτήσει ρομποτικό σύστημα.
8: Μπράβο,
10: ναι.
8: Αυτό είναι καλό.
10: Και κάνουν τα πρώτα βήματα, οπότε αυτό εγώ που πάτε...
8: Είναι στο λέω, στάδιο στο στάδιο της εξερεύνησης ή στο στάδιο, ξέρω εγώ πώς να πει κανείς, όχι του τέλειου, αλλά να κάνουμε την προπόνησή μας.
10: Κοιτάξτε, δεν γίνεται προπόνηση στον ασθενή, προκειμένου ένας χειρουργός να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή, το σύστημα του Νταβίτσι, ας πούμε στον Νταβίτσι.
8: Μα πρέπει να μάθει Ματίνα μου πρώτα ένας χειρουργός για να χειρίζεται το ρομπότ.
9: Τα βάλανε τα μηχανήματα όμως.
10: Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο καταρχήν χειρισμού της πλατφόρμας, στο οποίο πρέπει να εκπαιδευτεί και το οποίο παρέχεται παντού. Δηλαδή όποιος θέλει να εκπαιδευτεί μπορεί να πάει να εκπαιδευτεί. Να εκπαιδευτεί στο πώς χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Τώρα, αυτή η εκπαίδευση δεν θα του παρέχει γνώσεις του πώς θα χειρουργεί. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει.
8: Ναι, σωστό είναι αυτό.
10: Αυτό του παρέχεται από
8: άλλες φορές. Ένας που θέλει να έρθει δίπλα στη Ματίνα τη Βλάχου να μάθει, λέμε τώρα.
10: Εγώ με τα χαράς και με μεγάλη μου, πραγματικά θα είναι μεγάλη χαρά για μένα, και πάντα αγκαλιάζουμε τους συναδέλφους που οτιδήποτε, είτε θέλουν να δουν πώς είναι μια καθημερινότητα τέτοια, είτε θέλουν να μπουν πιο βαθιά στην ρομποτική ουρολογία. Είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και βέβαια ανοιχτά. Και
8: το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από τον Ιστέρι.
10: Είναι πολύ καλύτερο.
9: Yeah.
10: Δεν έχει καμία σχέση.
8: Μάλιστα.
10: Το σημαντικό είναι ότι δεν καταπονείται ο ασθενής.
8: Αυτό είναι
10: ξέρετε,
8: το σπουδαίο.
10: Αυτό για την αποθεραπεία του είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή έχουμε έναν βιολογικά ήρεμο ασθενή που το μόνο που έχει να κάνει
7: News.
10: Είναι μικρές πληγές και μικρές τομές. Τίποτα άλλο.
8: Ωραία. Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα σήμερα πραγματικά με τη ρομποτική.
10: Εγώ χάρηκα που σας άκουσα, κυρία Τσίλια, και να ευχαριστώ καλά, και για την ερώτηση φυσικά.
8: Εδώ είναι ο Γιώργος ερωτήσεις.
9: Σας ρώτησα γιατί είναι θέμα των ημερών.
10: Ναι, είχαμε ξανασχολιάσει ένα τέτοιο, όπως σας λέω, με ένα τέτοιο εγχείρημα με τον Γιώργο μέσα στο χρόνο, που είχε γίνει στα πλαίσια του Africa Fest.
8: Ακριβώς.
10: Σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.
8: Μάλιστα.
10: Το οποίο χειρουργούταν ο ασθενής από την Αμερική.
8: Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε, ευχαριστώ πάρα
10: και
8: πολύ.
10: Εγώ και εγώ, χάρηκα πολύ.
8: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
10: Καλή Κυριακή.
8: Επίσης,
10: χάρηκα,
8: επίσης.
10: Κύριε Ψήλα.
9: Γεια σας.

0: λοιπόν, και λίγο πριν επιβιβαστεί στο καράβι για την Τίνο, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον κύριο Παναγιώτη Κατσαρό, τον πτέραρχο εν αποστρατεία, έναν άνθρωπο γνώστη των θεμάτων, ιδιαίτερα τουρκικών, αμερικανικών, όπως διεξάγονται σήμερα, Γιώργο Ψή.
1: Είναι πολύ ενημερωμένος.
0: Ενημερωμένος.
1: Τα πάντα ξέρει ο
0: κύριε Κατσαρέ, καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Κοντονής είμαι.
2: Χαίρομαι πολύ να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Ψήλας μου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σας.
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τελικά θα κάνω το πρώτο ερώτημα εγώ και ο Γιώργος θα συνεχίσει. Πού βρισκόμαστε ύστερα από όλα όσα έχουν συμβεί στα στενά του Ορμούζ?
2: Συνεχίζουμε να είμαστε σε μια φάση αβεβαιότητας. Συνεχίζουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο δρόμος για μια οριστική κατάπαυση του πολέμου φαίνεται ότι είναι μακριά μας. Επίσης υπάρχουν κίνδυνοι που αναφύονται πάλι για την παγκόσμια οικονομία.
0: Σωστό.
1: Και τη νύχτα είχαμε και νέα χτυπήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στο Ιράν δεν υπάρχει μια εξουσία?
2: Είναι μια, θα έλεγα, μια κατάπαυση των εχθροπραξιών η οποία στηρίζεται σε όχι σωστή βάση ή σε διαφορετικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων. Τα διαφορετικά συμφέροντα, εδώ έχουμε από τη μία τη μεριά τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Το Ισραήλ έχει τελείως διαφορετικό συμφέρον από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ο ένας θέλει ειρήνη, ο άλλος θέλει να συνεχίσει να καταστρέψει τη Χεζμπολάχ.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής δεδομένο, ότι υπήρξε συμφωνία του Ισραήλ με τον Λίβανο, τέλος πάντων αυτό που συμφωνήθηκε προχτές, και βλέπουμε τώρα ότι χτυπάνε οι φρουροί της Επανάστασης πλοία που πάνε να βγουν από το Ορμούζ. Νομίζω έτσι έγινε χτες το πρωί.
0: Γιατί γίνεται αυτό, λες?
1: Και απαντάει τώρα, οι Αμερικανοί χτυπήσανε και χτες και σήμερα, και οι Ιρανοί απαντήσανε χτυπώντας το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Άρα φοβάμαι ότι πάμε σε σοβαρή κλιμάκωση πια.
2: Για όσους γνωρίζουν το περιβάλλον, αυτά τα λόγια του Προέδρου Τραμπ δεν είναι καθησυχαστικά. Λέει ότι όλα καλά, ότι μας παρακαλάνε να υπογράψουμε ειρήνη. Ναι, δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Τραμπ έχει αυτοπαγιδευτεί. Αυτά τα οποία λέει έχει αυτοδιαψευστεί κατ' επανάληψη.
0: Σωστά.
2: Και ό,τι λέει δεν πρέπει να τα παίρνουμε τις μετρητής.
0: Κύριε Πτέραχε, να σας ρωτήσω κάτι. Πριν τον πόλεμο, τα στενά ήταν ελεύθερα, δεν είναι έτσι?
2: Σωστό, έτσι.
0: Μετά τον πόλεμο προσπαθούμε να γίνουν ελεύθερα.
1: Και δεν θα γίνουν.
2: Προσπαθούν να γίνουν ελεύθερα. Νομίζω ότι οι παγκόσμια ενδιαφερόμενοι χρήστες των στενών θα επιμείνουν να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία. Θα είναι δηλαδή ένα τεράστιο πλήγμα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, που είναι ένας πολύ μακροχρόνιος, θα λέγαμε, ναυτικός νόμος ή ναυτική συνήθεια, να μην το πω νόμο.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Τέραχε, να σας ρωτήσουμε το εξής, για να το ελληνοποιήσουμε και λίγο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, λέγαμε όλοι ότι ο Τραμπ θα ισοπεδώσει το Ιράν, θα γκρεμίσει την Ισλαμική Δημοκρατία και τέλος πάντων όλοι φανταζόμαστε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στο Ιράκ, με όποιες συνέπειες τέλος πάντων θα είχε η μετέπειτα εξέλιξη. Όμως εκεί αυτό φάνταζε στην αρχή. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή καταλήξαμε σε αυτή τη φαρσοκομωδία έχει να κάνει με ότι το Ιράν είχε δικά του οπλικά συστήματα, εκείνα τα σαχέτα, ντρόουν, πυράβλους κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε τώρα ότι ο Τραμπ δίνει κινητήρες στον Ερντογάν για αυτά τα αεροπλάνα τα ΚΑΝ, και λέγαμε και νωρίτερα εδώ με τον Γιώργο τον Κοντονή ότι οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει μια εκτεταμένη βιομηχανία.
2: Ισχυρή.
1: Λοιπόν, άρα δηλαδή το ερώτημά μου είναι το εξής. Άρα η Αμερική κόλωσε, να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την αντίσταση που βρήκε?
0: Ή δεν ξέρει?
1: Αυτό
0: που
1: δεν
0: είναι.
1: Το είχε προβλέψει?
0: Ακριβώς. Ή δεν ξέρει που είναι?
2: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι αντοχές του Ιράν, που όχι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δεν τις είχαν προβλέψει.
0: Κύριε Πτέραχε, και κανείς δεν ξέρει που είναι κρυμμένα τα οπλικά συστήματα που έχουν, έτσι δεν είναι?
2: Έχουν φροντίσει οι Ιρανοί, έχουν φροντίσει μέρος του οπλοστασίου προστατεύεται σε βάθη τα οποία δεν μπορούν να προσβληθούν.
1: Τι η Μοσάντ δεν είχε η CIA, τι κάνει τώρα δηλαδή, είναι
2: Προσέξε, είχε και καταστρέψαν αρκετές από τις μονάδες. Εδώ έχουμε το εξής περίεργο. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών και των συμμάχων τους που συμμετείχανε καταστρέψαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους πλην αυτών οι οποίοι ήταν θαμμένοι βαθιά και ήταν απρόσβλητοι.
0: Ακριβώς.
2: Δύο. Το ότι πέτυχαν οι ένοπλες δυνάμεις δεν επιτεύχθηκε ο πολιτικός σκοπός που αρχικά ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Στη συνέχεια ήταν μήπως οι Ιρανοί γίνουν λίγο πιο μετριοπαθείς και λοιπά, αλλά όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, οι Ιρανοί έχουν βγει ευχημένοι, έχει βγει ένας συνομιλητής ο οποίος δείχνει σοβαρότητα, αντοχή και μέλλον.
1: Έτσι είναι ακριβώς, και η σοβαρότητα να την βάλουμε στο πλάι, αλλά η αντοχή είναι το...
0: Κάτι που δεν περίμενε ο Τραμπ.
1: Δεν περίμενε ο Τραμπ, δεν το περίμενε κανένας.
0: Ακριβώς.
2: Και οι περισσότερες χώρες της Δύσης δεν το περίμεναν αυτό.
1: Έπαιξε ρόλο η στήριξη που είχαν από την Κίνα. Γιατί κάνανε πνίγματα σοβαρά κι αυτοί, έτσι.
2: Σίγουρα η Κίνα παίζει ρόλο. Μπορεί δηλαδή, είπε ο Τραμπ ότι η Κίνα σταμάτησε να τους βοηθάει. Τον Τραμπ δεν πρέπει να τον πιστεύουμε σε αυτά τα οποία λέει. Πρέπει να τα βλέπουμε μονίμως με επιφύλαξη ό,τι λέει. Λέει μερικές αλήθειες και λέει και χίλια ψέματα ή χίλιες ανακρίβες. Θέλει προσοχή στο τι λέει και δεν πρέπει να τα πιστεύουμε.
1: Να πιαστώ λοιπόν από τα χίλια ψέματα που είπατε και να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε να λέει ψέματα τώρα που είπε θα κάνει δώρα στον Ερντογάν?
0: Αυτό είναι πολύ σωστό. Μακάρι να είναι ψέμα.
2: Είναι ωραίο ερώτημα. Πιστεύω ότι γνωρίζοντας τις αντιδράσεις και τις ελληνικές αλλά κυρίως των
0: ομογενών βουλευτών κλπ.
2: Ναι, των ομογενών αλλά και των Ισραηλινών, πιστεύω ότι δεν θα φτάσει στο ακραίο σενάριο να δώσει και F-35 και καινούριους κινητήρες.
0: Παλιούς κινητήρες θα δώσει, λέτε, ναι.
2: Επειδή είναι μεγάλος έμπορος οι Ηνωμένες Πολιτείες και τους ενδιαφέρει να πουλάνε, το ένα σκέλος είναι να δώσουν κινητήρες για το ΚΑΝ, το δεύτερο σκέλος είναι δίνοντας τους κινητήρες

0: Οι κινητήρες αυτοί είναι κινητήρες ορατοί. Άρα το μεγάλο πλεονέκτημα ότι θα φτιάχνουν δικά τους αόρατα αεροσκάφη φεύγει από τη μέση.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί σας το άλλο Σαββατοκύριακο, μπορείτε?
0: Ευχαρίστω αν να μιλήσουμε.
1: Να σας πω, μένετε εδώ κοντά μας στο Ήλιον.
0: Στο Ήλιον μένω.
1: Άρα λοιπόν εδώ δίπλα μας είστε και εμείς στο Ήλιον είμαστε, οπότε θα έρθετε εδώ.
0: Ευχαρίστως.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: κόμμα της αριστεράς θα κάνει, έχει να κάνει κι άλλο κακό στην Ελλάδα. Μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την αύξηση των ορίων ηλικίας για 12 χρόνια και πλέον, τη ρήτρα Τσίπρα ότι τα όρια ηλικίας θα ανεβαίνουν ανατριετία μέχρι το 2060 και η παράδοση στο υπερταμείο όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, σημαίνει ότι κάποιοι τον θέλουν να επανέλθει για να μην μείνει όρθιο τίποτα από αυτό που έμεινε για το κοινωνικό κράτος, εννοώ.
1: Εννοείται στην πρώτη φορά αριστερά, γι' αυτό λέτε, προφανώς.
2: Ναι, αλλά τότε, Αλέξη, πιεζόταν...
0: Μην με ρωτάτε για τις ικανότητες, γιατί όντως έχει ικανότητες και βεβαίως και θα παίξει ρόλο, θα παίξει ρόλο. Αυτό είναι ένα, και το άλλο που είπα εγώ, δηλαδή το ότι έκαψε το χαρτί της αριστεράς για πολλά χρόνια στην Ευρώπη καταργώντας τους συμβολικότερους θεσμούς του κοινωνικού κράτους, αυτό είναι αλήθεια. Και σας ανέφερα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, σας ανέφερα το 6% που έβαλε στις συντάξεις χειρίας και στους αναπήρους για να πληρώνουν υπέρ υγείας, ενώ πήρωναν όλη τη ζωή τους για 6%, την παράδοση των αεροδρομίων και των δημόσιων αγαθών στο υπερταμείο. Είναι αρνητικές πολιτικές στο όνομα της αριστεράς. Έτσι, λοιπόν,
2: το 6%, είναι... Άλεξ, αυτό δεν το ήξερα. Το 6%
1: ισχύει και τώρα.
2: Το είχε βάλει και στις συντάξεις.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, το 2015. Το 2015, μάλιστα, κύριε Ψήλια.
1: Κύριε καθηγητά, μπορώ να σας
0: μέχρι
1: ρωτήσω.
0: Μέχρι τότε, όχι να συμπληρώσω.
1: Α, παρακαλώ.
0: Μέχρι τότε υπήρχε ένα 4% μόνο για τις συντάξεις κυρίας. Για τις κύριες συντάξεις. Το 4% επί των κυρίων συντάξεων το έκανε το 2000 με τον νόμο Κατρούγκαλου, το έκανε 6% στις κύριες και πρόσθεσε ένα 6% στις επικουρικές. Αυτό το 6% στις επικουρικές είναι του νόμου Τσίπρα. Όπως, αγαπητέ Γιώργο, η ρήτρα για να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, ενώ πρωτοθεσπίστηκαν το 2010 αυτή η ρήτρα, το 2010 με τον νόμο Λοβέρδου, ο νόμος Τσίπρα του 2015 τη θωράκισε αυτή τη ρήτρα και τώρα επικρέμαται επί της κεφαλής των γυναικών κυρίως, αλλά ανδρών και γυναικών, η αύξηση των ορίων ηλικίας. Σας θυμίζω ότι στη Γερμανία με αύριο ψηφίζεται νόμος οι σημερινοί τριαντάριδες να βγαίνουν στα 70. Και στα 70 έτης. Και πριν 6 μήνες στη Δανία ψηφίστηκε νόμος οι σημερινοί σαραντάριδες να βγαίνουν στα 69. Ο μόνος που τόλμησε ως αριστερή πολιτική να το περάσει αυτό το προσδοκίμου στην Ελλάδα, επεχείρησε η Θάτσερ και δεν μπόρεσε, είναι η κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν θέλω να συνηθέω την πολιτική ικανότητα και την ικανότητα του ανδρός να κάνει πολιτική και να κάνει πολλές φορές και κακή πολιτική, ενώ αντικοινωνική και συνταξιοκτόνα, και άλλο η πολιτική επί συγκεκριμένων δομών του κοινωνικού κράτους.
2: Γιώργο, με συγχωρείτε, θα σου κάνω άλλες δύο ερωτήσεις. Δεδομένου ότι σε αυτό το χώρο υπήρξες και εσύ και βουλευτής και λοιπά, υποψήφιος περιφερειάς και λοιπά, πώς κρίνεις το γεγονός ότι επιστρέφει, έχοντας μαζέψει μερικά παιδάκια εκεί τριγύρω και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ενεργό πολιτική συμμετοχή, μάλλον ήταν πιο ενεργή πολιτική, στο, καλά το είπα,
1: ναι.
2: Νέα παιδιά κυρίως που δεν έχουν μνήμη του τι έχει συμβεί τους 15,
1: τότε που ήταν 15,
2: ναι. Και δεύτερον, πώς κρίνεις το ότι εγκατέλειψε τους παλιούς τους συντρόφους οι οποίοι τον κάναν πρωθυπουργό, έτσι, κυβέρνησε μαζί τους, και πώς αντέχει? Εδώ μιλάμε για, κατακρίνεται το ΠΑΣΟΚ ότι έχει κόσμο ηλικιωμένους, όπως κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουν να μην βλέπουν το κόμμα τους, το σήμα του κόμματός τους, παιδί μου, έτσι. Πώς κρίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει τελείωσε το κόμμα του, είναι πια τίποτα το κόμμα του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
1: ένα το διέλυσε, θέλει να πει, ότι
2: ναι,
1: το διέλυσε.
2: Πώς το κρίνεις αυτό?
0: Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο του, και εγώ το έχω διαβάσει 2-3 φορές, κυρίως για τα θέματα που με αφορούν, το ότι υπερθεματίζει υπέρ του νόμου Κατρούγκαλου είναι μια αθλειότητα, ενώ έπρεπε να ζητήσει
1: συγγνώμη, έτσι.
0: στη σελίδα 375 του βιβλίου του Ιθάκη, λέει ακόμη και τολμά, και αυτό είναι χειδαιότητα και προσβολή κατά του κοινωνικού κράτους και του ελληνικού λαού, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προσέλευε σε μια προοδευτική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Άρα αυτή η αθλειότητα δεν υπερεύει, έπρεπε να πει και να ζητήσει συγγνώμη. Τώρα, το νομίζω ότι επειδή έζησα τη γέννηση και την μεταξέλιξη αυτού του κόμματος από ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας σε κυβερνόσα, σε κυβερνητικό κόμμα, το ζήσα ως υπεύθυνος στο πολιτικό γραφείο για τους πασοκογενείς λεγόμενους, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, είδα ότι άγχος του ήταν και η πολιτική του πώς θα αποδεσμευτεί από τις λεγόμενες συνιστώσεις. Τώρα λοιπόν, επειδή ήταν υποχείριο και δέσμιος πολιτικών και προσωπικών των συνιστωσών, επειδή λοιπόν δεν θέλει στο νέο του σχήμα, και καλώς προσθέτω εγώ κύριε Ψήλια και κύριε Κοντονή, επειδή στο νέο του σχήμα δεν θέλει να είναι όμηρος, να είναι υποχείριο, να είναι όργανο, να τον επηρεάζουν οι επικεφαλής των συνιστωσών, καλώς πολιτεύεται έτσι, θέλει να κόψει κάθε δεσμό με το παλιό κόμμα των συνιστωσών, να αρχίσει με νέα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν την απαράδεκτη πολιτική που εφήρμοσε.
2: Συμφωνούμε, αλλά τώρα με συγχωρείς, είναι δυνατό τώρα στην Ευρώπη του 2017. Λοιπόν, να λέμε ότι έχουμε ένα αρχηγικό κόμμα που εχθές διόρισε Εθνικό Συμβούλιο, προχθές διόρισε Πολιτικό Συμβούλιο. Τώρα είμαστε σοβαροί. Δεν μιλάμε ακόμα εντελώς γιοταχή.
0: Η μόνη επιλογή για να επιβιώσει είναι αυτό το οποίο κάνει τώρα, δηλαδή δεν θέλει 3-4 πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτιστεί με διώξεις, με καταδίκες, με μια συμβολική τραγωδία το μάτι, και με έναν άνθρωπο.
1: Μα τώρα αυτός ξέχασε το μάτι τελείως, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Που του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αναφέρομαι κυρίως.
2: Κατάλαβα που αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι συγκεκριμένα ονόματα. Δεν θέλει τη Δούρου που την ταυτίσει
1: τον παπά και τον.
2: Κατά για μένα αδίκως, γιατί ο Τσίπρας συμβαίναγε. Δεν κυβέναγε η Δούρου.
0: Θεωρώ ότι με τα πρόσωπα αυτά, παπά, Δούρου και Πολάκη, για τους λόγους που προανέφερα αλλά και για άλλους.
2: Απαρνιέται όλους τους άλλους.
0: Ο πιο στενά συνδεδεσμένος μαζί του, δεν ξέρω τι έχουν μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ με αυτά τα πρόσωπα ουδέποτε θα συνεργαστεί στο νέο του σχήμα.
2: Και όλους και τους άλλους τους ταλέπορους τώρα, τους βουλευτές, τους νέους και λοιπά,
1: τι θα κάνουν,
2: που είχαν προσδοκία να πάρουν, τι θα γίνουν αυτοί. Αυτοί
0: θέλουν και γελιοποιούνται. Αυτοί περιμένουν στη γωνία για να ξαναπολιτευτούν.
1: Το είπατε πολύ σωστά, κύριε καθηγητά. Θέλουν και γελιοποιούνται.
0: Αυτή είναι επιλογή τους. Δηλαδή έχω συνεργάτες.
2: Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση.
1: Να την κάνεις, Γιώργο μου. Εδώ το δικό σου το μικρόφωνο. Καλά έκανε.
2: Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τώρα αυτό το κουφάρι που έχει μείνει, γιατί πήγατε στο Τσίπρα.
0: Αυτό δεν θα υπάρχει σε 10 μέρες.
2: Δεν θα υπάρχει, ή μπορεί με τον Πολάκη κάτι να κάνει.
0: Δεν θα υπάρχει και ούτε θα κατέβει σε εκλογές.
2: Και τι θα γίνει, Αλέξη μου, ο Πολάκης και η Δούρου και ο Παπάς.
0: Είδα μία συνέντευξη σήμερα της κυρίας Δούρου, η οποία κάνει πίσω και μιλάει πολύ κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα. Άρα αυτά τα πρόσωπα στην πρώτη φάση, για τους λόγους που προεξήγησα, ο κύριος Τσίπρας δεν τα θέλει κοντά του. Έχουν καταδίκες, έχουν διώξεις.
1: Σωστά, το είπατε προηγουμένως.
0: Έχουν συνειρμούς με τραγωδίες και έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει ασύμετρο κατά τον Τσίπρα, μιλάει σκληρά, δεν είναι σίγουρος, δεν είναι βέβαιος για ένα εγχείρημα το οποίο είναι αυστηρά αρχηγικό, αρχικά προσωποπαγές, και θέλει να το ελέγχει με μικρούς ανθρώπους που δεν έχουν πείρα, που έχουν καλή εικόνα στην κοινωνία, αλλά δεν έχουν βαρύ.
2: Γιατί Γιώργο μου λέω, και Γιώργο μου και Αλέξη μου, τον Νίκο Παπά, ποιος τον έβαλε να τα βάλει με τα κανάλια, εγώ ή ο Παπάς μόνος του? Τον Κατρούγκαλο ποιος τον έβαλε να κάνει αυτό το ασφαλιστικό, εσύ και εγώ?
0: Αυτά είναι δεδομένα και παραδοχές, και ξέρεις τώρα εγώ πόσο σε τιμώ, Γιώργο, και ξέρω ότι τα ίδια σκεφτόμαστε σε αυτά. Τα έχει υπερβεί. πηγαίνει χωρίς αυτά τα πρόσωπα ή στην πρώτη φάση χωρίς αυτά τα πρόσωπα.
1: Σε πρώτη φάση, όπως το είπατε πολύ σωστά. Ναι.
0: Στην πρώτη, αν στην πορεία συζητήσουν, θυμηθούν κάποια άλλα θέματα με τα πρόσωπα τα οποία προανέφερε, αλλά ναι. Τώρα πάει ένα εγχείρημα το οποίο φαίνεται ότι πετυχαίνει. Ναι. Βρήκε σε μεγάλη αδράνεια και αμηχανία την άλλη αντιπολίτευση, κυρίως το δικό μου παλιό γεννητορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, τους έπιασε στον ύπνο. Αντί να πάνε ενωμένοι με ένα συνέδριο το οποίο είχε επιτυχία να βγουν υπερβατικά, καταγγέλλοντας έστω και την μνημονιακή προϊστορία του ΠΑΣΟΚ, πήγανε μεταξύ τους σφαγιαζόμενοι και τελικά τους έπιασε στον ύπνο.
1: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Και πάμε σε ένα μνημονιακό διπολισμό Μητσοτάκη Τσίπρα που θα είναι ο κυρίαρχος τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο και να περάσουμε και σε άλλα θέματα που θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε προηγουμένως δεν ζήτησε συγγνώμη από τους συνταξιούχους. Λέει τώρα ότι εγώ είμαι η εντιμότητα. Με μένα που είμαι έντιμος ή με τους άλλους. Ήταν έντιμο αυτό που έκανε στους συνταξιούχους.
0: Η πιο αντέντιμη προσωπικότητα στην ιστορία της χώρας είναι ο Τσίπρας, κυρίως λόγω ο κύριος Τσίπρας λόγω παράδοσε τα δημόσια αγαθά στο υπερταμείο. Δεν είδατε, έδεσε τα 14 αεροδρόμια που ξεχυλώνουν από τουρισμό και έσοδα σε μια πτωχευμένη γερμανική εταιρεία, τη Fraport. Έδωσε τα νερά στους Γάλλους, τα λιμάνια κλπ. Αντιλαμβάνεστε, του σιρόδρομο, τα φανς και ούτω καθεξής.
2: Το σιδηρόδρομο, μεγάλη υπόθεση.
0: Το σιδηρόδρομο. Άρα λοιπόν η πιο ανέντιμη και ανήθικη πολιτική παρουσία είναι ενός ως πολιτικό πρόσωπο, εμπαρεξηγητό, είναι του κυρίου Ζήτα. Ξέρετε να καταδικάζει σε ευθανασία τους φτωχοσυνταξιούχους, να καταργεί το ΕΚΑΣ, το συμφωνικό προθεσμό του κοινωνικού κράτους, τον οποίο επινόησε ο Γεροπαπανδρέου και εφήρμοσε ακόμη και ο Σιμίτης, ο νεοφιλελεύθερος Σιμίτης, ακόμη και ο Μητσοτάκης, ο Γερομητσοτάκης. Άρα λοιπόν, όταν καταργεί το ΕΚΑΣ, όταν επιβάλλει στις γυναίκες μέχρι 12 χρόνια αύξηση ορίων ηλικίας, όταν υπολογίζει τη σύνταξη με βάση το μισθό όλου του εργασιακού βίου, η καταστροφικότερη ρήτρα που υπάρχει στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα είναι ο συμβολισμός της ανεντιμότητας.
2: Ωραία, τα λες αυτά εσύ και σωστά τα επισημαίνεις. Όμως είπες προηγουμένως ότι με το Μητσοτάκη και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης θα μονοπολίσουν την... Νομίζω ότι υπερέβαλες. Αλέξη, συγγνώμη που σε διορθώνω.
0: Θα πάμε σε ένα ιδιότυπο πρωθυπουργικό δίδυμο εναλλασσόμενο, γιατί είναι και δύο νέοι, είναι και δύο ικανοί. Με τις διεφθαρμένες εκδοχές τους, και ότι το ζούμε τώρα, η σημερινή κυβέρνηση σε ποσότητα και σε ποιότητα σκανδάλων φαίνεται ότι είναι η πιο διεφθαρμένη μετά τον πόλεμο, θα έλεγα και στην ιστορία της χώρας, δεν υπάρχει τέτοιος όγκος διαφθοράς. Και έχουμε έναν Τσίπρα ο οποίος δοκίμασε να καταστρέψει το κοινωνικό κράτος στο όνομα της αριστεράς και έκαψε κάθε εναλλακτική εκδοχή της αριστεράς στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Αυτός ο ηγέτης είναι χρήσιμος στο ακραίο νεοφιλελεύθερο λόμπι που κυβερνά την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, πριν σας ευχαριστήσω, διάβασα ένα άρθρο εδώ που λέτε για τους μισθούς σοκ στον ιδιωτικό τομέα. Τι γίνεται?
0: Αυτά είναι τα στοιχεία της κυρίας Κεραμίου και επειδή ο κύριος... άλλα στοιχεία. Ναι. Εμείς πήραμε χθες τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ και είδαμε ότι ο μέσος μισθός, ο μέσος το σύνολο της απασχόλησης, όχι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, ο μέσος μισθός στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι 1048 ευρώ καθαρά, 1200 ευρώ αυτά. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, με πεσμένη στα βάραθρα την αγοραστική δύναμη που μας περνάνε ακόμα και οι γείτονέ μας οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν οι Έλληνες με τους βουλγαροποιημένους μισθούς να αγοράζουν τρόφιμα, τυριά, ψωμιά, κρέατα με τιμές Λουξεμβούργου και Ελβετίας, για να αναφέρω τις ακριβότερες χώρες στα θέματα των τροφίμων.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ...
2: Να του κάνω εγώ μια ακόμη.
1: Όχι, θέλω να πούμε το εξής, ότι να σε καλέσουμε στον Κακόβωτο ο καθηγητής και εγώ να σε φιλοξενήσουμε, παιδί μου.
0: Ο Γιώργος Ψήλιας είναι σπάνιος φίλος μου, ξέρει πόσο τον τιμώ και την οικογένεια.
1: Αυτό μου έλεγε προηγουμένως. Σας αγαπάει πολύ.
2: Να ρωτήσω ακόμα κάτι ή έχουμε χρόνο να το κάνω μία ερώτηση ακόμη.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Είστε θετικός, ορίστε με πολλά.
2: Πώς κρίνεις το νόμο που πέρασε για την αυτοδιοίκηση την Παρασκευή το βράδυ με την
1: για τους δημάρχους.
2: Των δύο γύρων στους δημάρχους.
0: Είναι η ντροπή της αυτοδιοικητικής πολιτικής στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς με τέτοια αντιπολίτευση και με τέτοια βεβαίως τα κόμματα της αριστεράς πέρασε και ο αυτοδιοικητικός έρφια θα στενάξει ο κόσμος. Ιδιαίτερα οι φτωχοί πολίτες.
1: Από το 2028, νομίζω.
0: Άρα λοιπόν είναι η ντροπή, το όνειδο τη αυτοδιοικητική πολιτική στην Ευρώπη. Αλλά είναι τέτοια κατάδια τη αριστερά και τη αντιπολίτευση που δεν μπορεί να ορθώσει ενωμένο ανάστημα να αποτρέψει αυτές τις αθλειότητες. Ή στον νόμο Κατσέλη, από 1 εκατομμύριο ενδιαφερομένους ενέταξε μόνο 100.000. Ποιος μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτή την απαράδεκτη εφαρμογή του νόμου?
2: Ναι, αλλά το πούλησε όμως.
1: Το περνάει αυτό.
0: Το πέρασε δυστυχώς με συναδέλφους σας, δυστυχώς ντροπή, με μία δεκάδα συναδέλφων σας και με μία πεντάδα δικών μου συναδέλφων, δανειολόγοι και τοκολόγοι, όπως κυρίως με μία δεκάδα συναδέλφων σας, επικοινώνησε την πιο σκληρή, απαράδεκτη πολιτική, διότι στην ουσία με τη διάταξη που πέρασε ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες για τέταρτη φορά, χαρίζοντας ματωμένους στόχους που είχαν πληρώσει δανειολήπτες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα σήμερα εσείς, ο Γιώργος Ψήλιας και εγώ.
2: Καλημέρα, Αλέξη μου, αγαπημένε, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τιμή μας, τιμή μας.
1: Χαρά και τιμή για μένα και το ξέρετε. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε μετά τον Αλέξη τον Μητρόπλο. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, την ευχαριστώ ιδιαίτερα πάρα πολύ. Είναι η Μαρία Ζεριγέλα, όλοι την γνωρίζετε, όλοι την ξέρετε από τους αγώνες που κάνει για τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και για την Αττική, Αττική, αγαπητέ Γιώργο.
0: Είναι ο Γιώργος ο Ψήλιας, ο φίλος μας εδώ κοινός, και λέει και για τη Δυτική Αττική.
2: Δυτική Αθήνα.
1: Αθήνα, Αθήνα.
0: Αθήνα.
2: Μαρία είναι Περιστεριώτης. Δεν το λέω καλά, κυρία Σιριγκέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε ποιος είναι, ο Γιώργος ο Ψήλιας,
1: ναι,
0: ο συνάδελφος δημοσιογράφου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Τελικά, τι γίνεται με αυτό το νόμο που πέρασε στη Βουλή και μιλώ για, το, για τους δημάρχους κλπ.
1: Για τον κώδικα
0: αυτοδιοίκησης, ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι είναι να κάνετε εγκληματικό, γιατί από την πρώτη Κυριακή
0: μπορεί να βγει
1: δήμαρχος, ο κόσμος, ναι, να ψηφίζει, να ψηφίζει για δήμαρχο. Αυτό, να μην πούμε όμως μόνο για τον κώδικα, γιατί
0: όντως
1: ο κώδικας είναι δηματικό, είναι σημαντικό, σαφώς όμως δεν αφορά, σίγουρα κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, δεν αφορά άμεσα την καθημερινότητα των, των πολιτών. Τι θα γίνεται, δεν θα χρειάζονται πλέον δύο Κυριακές.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο σταματάνε και οι όποιες διαδικασίες που μπορεί να γινόνται.
0: Συνεργασίες δηλαδή
1: μεταξύ. Κατά το τραπέζι από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη. Και γλιτώνουν και λεφτά το κράτος, τα οποία θα πηγαίνουν σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Υπάρχει όμως, λένε, ότι ένα δεύτερος δήμαρχος. Ποια είναι η δική σου η άποψη για έναν δεύτερο δήμαρχο δεύτερης Κυριακής, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, απ' την άλλη όμως, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος όταν πήγαινε και πήγαινε και πολύ λιγότερο.
0: Σωστό, σωστό. Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί πέρα από ότι εδώ εμείς που μένουμε στην Αθήνα και είναι πιο εύκολο που και εδώ δεν πάνε στο νομό Αττικής που δεν πάνε να ψηφίσουν ας πούμε. Και εδώ, δεύτερη Κυριακή, μπορεί πολλούς κόσμος. Το είδαμε δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές. Αν δούμε τη δεύτερη Κυριακή, μειώνεται κατακόρυφα ο κόσμος που πάει στην κάλπη να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Ας σκεφτούμε όμως και αυτούς που πηγαίνουν στην επαρχία και θα πρέπει να πάνε και στην επαρχία για δύο συνεχείς Κυριακές, που σαφώς πολλοί δεν πάνε. Και οπότε, ενώ αυτό θα μπορεί να γίνει από την πρώτη Κυριακή, να ψηφίζει και τον πρώτο και την δεύτερη Κυριακή και να μην υπάρχουν και οι συμφωνίες και κάτω από το τραπέζι που πολλές φορές υπήρχαν μεταξύ πρώτης Κυριακής και δεύτερης.
2: Δέχεστε όμως μια κριτική, κυρία Σιριγκέλα, ότι το κάνετε αυτό για να χτυπήσετε δημάρχους όπως ο Δούκας που πήρε την Αθήνα στο δεύτερο γύρο και άλλες πόλεις και άλλες. Νομίζω θα ισχύσει και στις περιφέρειες, θα ισχύσει ο ίδιος νόμος.
1: Μα δεν σας ακούω καλά.
2: Λέω λοιπόν ότι δέχεστε μια κριτική ότι το κάνατε αυτό για να χτυπήσετε περιπτώσεις όπως στην Αθήνα που ο Μπακογιάννης πήρε 42 την πρώτη Κυριακή και το δεύτερο γύρο έχασε το Δήμο.
1: Ναι, 41 ακόμα κάτι, 42 είναι το.
2: Ναι, 41.
1: Θα είχε κλείσει από την πρώτη. Ναι.
2: Σε αυτό τι απαντάτε, ο στόχος σας ήταν αυτός, δηλαδή να έχει ωφέλη το κυβερνόν.
1: Καλό είναι να μην θεωρούμε ότι κάθε τι αφορά εμάς τους ίδιους. Ναι, σαφώς ο κύριος Δούκας την πρώτη Κυριακή είχε πάρει ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, ενώ την δεύτερη εκλέχτηκε δήμαρχος. Αν κάποιος όμως ήθελε να επιλέξει τον κύριο Δούκα για τη δεύτερη την Κυριακή, θα μπορούσε με αυτόν εδώ το νόμο πλέον, που είναι η νέα διαδικασία εκλογής στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε να το κάνει από την πρώτη Κυριακή.
2: Εννοείται με αυτό που λέμε τη δεύτερη επιλογή που προβλέπει ο νέος νόμος.
1: Τη δεύτερη επιλογή που προβλέπει ο νόμος, βέβαια.
0: Κυρία Σιριγκέλα, εκτός από όλα αυτά, πώς βλέπετε τις εκλογές? Είμαστε πολύ κοντά. Θα τηρηθεί αυτό που έχει πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα πάμε το 2027 ή τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ξέρω εγώ.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ότι οι εκλογές θα γίνουν
0: στην ώρα τους.
1: Το 2027.
0: Ναι. Και όλες αυτές οι προετοιμασίες των άλλων κομμάτων και όλα αυτά που σε όλη την Ελλάδα έχουμε, τους βουλευτές εσάς και πολλούς άλλους, να περιφέρονται και να προτείνουν και να προβάλλουν το έργο
2: της διακόπτω. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης σέρνει το χορό των πρόωρων εκλογών. Εδώ αύριο Το λέω γιατί αύριο το ξέρει η κυρία Συρικέλα, είναι και βουλευτής εδώ της περιοχής.
1: Ναι, θα είναι στο Εγάλαιο.
2: Στο Εγάλαιο. Ναι. Χθες έπαιζε τάβλη στη Νέα Σμύρνη.
3: Και ποδόσφαιρο.
2: Είχε πάει, έπαιζε.
3: Και ποδόσφαιρο. Έπαιζε και τέννις. Έπαιζε και πάνε.
2: Θέλω να πω ότι την προηγούμενη φορά που οι εκλογές είχαν προγραμματιστεί για το Φλεβάρι και λόγω των τεμπών γίνανε τον Μάιο, τον Ιούνιο, πότε γίνανε τον Μάιο. Δεν τα βλέπα αυτά. Εγώ βλέπω τώρα και υπάρχουν και τα δημοσιεύματα που βλέπουν βέβαια όλοι. Δεν βλέπω ένα πρωθυπουργό που
3: έχει κάνει τις ρόγες. Να μας πει η κυρία Συρικέλα.
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ότι αν δούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αμέσως επόμενη ημέρα των εκλογών, ανατακτά χρονικά διαστήματα, βγαίνει και μιλάει με τον κόσμο. Κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι, δεν έχει σταματήσει αυτό, λέτε, ναι.
1: Το γεγονός ότι βγαίνει και τώρα, μην ξεχνάμε ότι στο Χαϊδάρι ήταν πριν τρεις μήνες πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μιλούσε εδώ στη Δυτική Αθήνα. Δεν είχαμε εκλογές και εμείς οι βουλευτές ανατακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουμε και στον κόσμο και έτσι πρέπει, δηλαδή δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε μόνο προεκλογικά. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα δείγμα ότι οπωσδήποτε πάμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και πάμε σε εκλογές.
2: Να ρωτήσουμε λίγα.
3: Ναι, Γιώργο, ρώτησε.
2: Πόσο ζορίζεται εντός εισαγωγικών η Νέα Δημοκρατία από την επιστροφή του Τσίπρα, κυρία Συρικέλα?
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ότι είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να κάνει κόμμα. Να ζοριστεί η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν έχουμε λόγο. Ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει αρκετές φορές.
3: Πέντε φορές.
1: Από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Πέρα φορές, από αυτό, σαφώς ο λαός αποφασίζει και πρέπει να μην μπαίνουμε στη λογική αυτή του ποιος έχει χάσει ή ποιος έχει κερδίσει. Γιατί ο λαός αποφασίζει. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή? Έχει θεί ένα μέσα σε εισαγωγικά νέο κόμμα με νέα πρόσωπα, αλλά αν δούμε λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα που ήρθε και έγινε κυβέρνηση το 2015 και αμέσως την επόμενη μέρα έκανε τελείως διαφορετικά, μάλλον όχι την επόμενη μέρα για να είμαι πιο ακριβής, μετά από 6 μήνες μια διαπραγμάτευση που πήγε να μας στερήσει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή η διαπραγμάτευση κατέληξε με ένα δημοψήφισμα, το οποίο δημοψήφισμα αυτό όχι μόνο δίχασε τον ελληνικό λαό, αλλά παραλίγο να βγούμε και από την
3: ακριβώς, να μας πετάξουν έξω, αυτό λέτε, ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Λέει, εγώ είμαι ο έντιμος, θα είστε μαζί μου με την εντιμότητα ή με τους άλλους, και ξεχνάει ότι εμένα το συνταξιούχο με κατασπάραξε, δηλαδή μου πήρε όλη τη συνταξή μου. Αυτό είναι έντιμο?
1: Πέρα από αυτό το ότι να μπαίνει στη λογική το ότι είναι έτοιμο, γιατί αν μπούμε στη λογική το ότι είναι ετοιμότητα και τι δεν είναι, εγώ δεν είναι, πρόσφατο είναι να θυμηθούμε τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις για τα παραϊπουργία δικαιοσύνης. Αυτό είναι έτοιμο? Δύο υπουργοί του έχουν καταδικαστεί για, και μάλιστα μετάκλητα, ότι για παραϋπουργία δικαιοσύνης, είναι το γεγονός ότι και υπουργός πρώην είχε μιλήσει για παραϋπουργία δικαιοσύνης μέσα στο Μαξίμου.
3: Σωστά, ναι. Ο Σταύρος ο Κοντονής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
3: Ο ξάδερφός μου δεύτερος.
2: Να μείνουμε τώρα στο...
3: Πάμε διαφημιστικό έχουμε. Μαρία, μπορεί να περιμένεις ένα λεπτό να βάλουμε διαφημιστικά?
1: Πρέπει να φύγω γιατί...
3: θα τα πούμε λοιπόν σε άλλη εκπομπή, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
3: Ωραία,
1: βέβαια.
3: Ευχαριστώ πολύ, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συρικέλα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
4: 943. Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30. αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, Γιώργο Ψηλιά, στο κατηχητικό, τι λέμε?
2: Εγώ δεν πήγα. Γιατί ήμουν από χωριό.
3: Απουσίασες. Λέμε το δίδαγμα. Ποιο είναι λοιπόν το δίδαγμα όλων αυτών που άκουσες σήμερα από την αρχή της εκπομπής?
2: Η Ελλάδα θα συνεχίζει να πορεύεται με τα
3: έτσι
2: και τα αλλιώ. Το θέμα είναι να...
3: Ναι, αλλά όλα αυτά είναι βάρος, δουλειά, βάρος της πλάτης της.
2: Να έχει ο νέος κόσμος δουλειά, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Τέλος πάντων, να μην υποφέρει.
3: Ακριβώς. Τώρα, κλείνοντας, βέβαια, θέλω να σε ρωτήσω. Κοντά στην Πάτρα, στο Καλέτζι, έγινε μια εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Σημαντική.
3: Επειδή ξέρω ότι εσύ αγαπούσες τον Ανδρέα.
2: Και είμαι και από εκεί, να ξέρεις.
3: Το ξέρω.
2: Είμαι από εκεί. Ναι.
3: Για πες μου.
2: Κοίταξε, ήταν σημαντική εκδήλωση, εντάξει, δεδομένων των συνθήκων. Κατά σύμπτωση είδα χτες και μερικούς χωριανούς μου που είχαν πάει στο Καλέτζι.
3: Τι σου είπανε?
2: Εντάξει, νήμες είναι αυτά, έτσι, πώς θα γίνει. Και τώρα ο Ανδρέας ήταν πανελλήνιος, δεν ήταν μόνο τώρα από το Καλέτζι.
3: Ναι, εντάξει, το Καλέτζι. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες τώρα, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και τελευταίος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τέτοιες προσωπικότητες έχουμε, ηγέτες εδώ.
2: Ανάλογα με την εποχή έχουμε. Τώρα τι θα
3: ξαναρωτήσει.
2: Μου το ξέρω, ή τους ηγέτες τους κρίνει η ιστορία, έτσι δεν είναι?
3: Πάντοτε,
2: και η ιστορία και τα έργα τους. Κοίταξε να σου πω τώρα. Άκουσα προχθές μια κουβέντα που κατά σύμπτωση την έλεγε ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Μίλαγε σε ένα ραδιόφωνο ένα βράδυ. Θα μου πει τώρα που είναι Πασόκι Κουρουπλής και αγρεύονται, αλλά
3: ναι,
2: ο Κουρουπλής υπήρξε.
3: Στο Πασόκ, βέβαια.
2: Τι είπε λοιπόν?
3: Κι άλλοι πολλοί.
2: Τι είπε όμως ότι ο Κουρουπλής? Ότι ο Ανδρέας δεν έκανε δρόμους. Έτσι. Έκανε το εξής. Εκτός από τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο που μείνανε. Δηλαδή. Θα το πω και θα σου πω και θα πάω στο άλλο μετά. Έκανε και 5 μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία. Νοσοκομεία.
3: Το λες έτσι, εσύ το
2: λέω έτσι. Τα οποία έχουν μείνει. Δηλαδή στο Ηράκλειο, στα Ιωάννινα, στη Σέρες, στη Λάρισα και κάποιο κι άλλο νομίζω. Και επίσης έκανε και το Αττικό. Το Αττικό θεμελιώθηκε επί Ανδρέα. Έτσι, αλλά τελείωσε στη δεύτερη
3: θητεία. Πανεπιστημιακά είναι όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι, ναι. Πρόσεξε όμως να σου πω τι έχει μείνει από το έργο του Ανδρέα, το οποίο είναι γενικής αποδοχής και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς. Έχουν μείνει οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Θα μου πεις ήταν όρημη η ελληνική κοινωνία, ρε Γιώργο? Δεν ξέρω αν ήταν όρημη, πάντως γίνανε, περάσανε και παραμένουν. Δηλαδή, αν είδες πρόσφατα που βγήκε η Καριστερού και έλεγε για τις αμβλώσεις και όλα αυτά, κοντέψαν ότι βάλαμε τις πέτρες οι γυναίκες και ο γενικός ο κόσμος. Γιατί αυτά είναι.
3: Έχουν τελειώσει.
2: Στην ελληνική κοινωνία έχουν γίνει, πώς να το πούμε, έχουν μείνει με μέρος της ζωής μας. Λοιπόν, αυτά γίνανε επί Ανδρέα, μην το ξεχνάς αυτό. Και με αντιδράσεις εσύ.
3: Σωστά.
2: Έτσι, τώρα. Και δεν τα αμφισβήτησε κανείς, γιατί τους νόμους τους αλλάξανε σε άλλα θέματα. Αλλά εκεί αυτά δεν τα πήρεξε κανείς. Ήταν δηλαδή πράγματα αποδεκτά και μείνανε στην κοινωνία.
3: Γιώργο μου, θα ξανάρθεις, έτσι δεν είναι, στην εκπομπή. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί εκτός βέβαια από τον Γιώργο τον Ψηλία, τον οποίο ευχαριστώ γιατί είναι από πολύ νωρίς εδώ και μαζί κάναμε τη σημερινή εκπομπή, και ευχαριστώ πολύ
2: Γιώργο. Τιμή μου, Γιώργο.
3: Και δική μου χαρά και τιμή. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε ενδεχομένως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πριν από την άδειά μας. Το λέω για να το ξέρετε. Αμέσως τώρα μη φύγετε. Έχει έρθει εδώ δίπλα μου, είναι η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Κρατάει το μικρόφωνο και θα σας πάει
14: στα απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
3: Σας ακούμε.
14: Και τι μπορώ να πω εγώ μετά από τον κύριο Κοντονή και τον κύριο Ψήλια, την εκλεκτή εδώ παρέα των καλών φίλων πολλά χρόνια. Τους ακούσατε, μοναδικοί και οι δύο, ανεπανάληπτοι. Έχω την τιμή να τους ξέρω, να τους γνωρίζω και να έχουμε συνεργαστεί. Και μην ξεχνάμε ότι η πρώτη και η καλύτερη θέση που έχω στο ραδιόφωνο είναι δίπλα στον κύριο Κοντονή ως οικονομική σύμβουλος της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα απλά φορολογικά, αφήνοντας όλη την εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη μου στον κύριο Κοντονή, καθώς έκλεισε την εκπομπή του. Να έχετε μια καλή Κυριακή.
3: Καλή σας μέρα και σας ακούμε, κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη.
14: Πάμε λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας. Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είναι Κυριακή και για πολλούς συμπολίτες μας είναι ίσως και η μοναδική στιγμή της εβδομάδας που μπορούν να πάρουν μια ανάσα, να βρεθούν με τις οικογένειές τους αλλά και να σκεφτούν τις υποχρεώσεις που έρχονται. Εδώ στα απλά φορολογικά προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να δίνουμε απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα πραγματικών ανθρώπων. Γιατί πίσω από κάθε καθαριστικό, πίσω από κάθε οφειλή, υπάρχει ένας άνθρωπος που αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους ακροατές μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, να διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται. Να κάνω και μια αναφορά στο Ακρόπολης. Δεν ξέρω ποιοι από τους ακροατές ήθιστε να το παρακολουθούν. Εγώ είμαι φαν, οφείλω να ομολογήσω. Και ουσιαστικά αυτές οι μέρες και σήμερα τρέχουν από το πρωί. Είναι ειδικοί, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε γιατί είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Ίσως αργότερα μέσα στην ημέρα να πάμε στο Λουτράκι το μεσημεράκι να δούμε τον αγώνα. Στο Ακρόπολης δεν κερδίζει απαραίτητα ο πιο γρήγορος, αλλά αυτός που θα καταφέρει να φτάσει στον τερματισμό με το αυτοκίνητο ανέπαφο. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Έτσι είναι και τα φορολογικά μας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να καταφέρουμε να γλιτώσουμε από το φόρο νόμιμα, χωρίς να έχουμε μπερδέματα με την εφορία, με τον πιο ανώδυνο δηλαδή τρόπο. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τις ερωτήσεις, γιατί ο χρόνος τρέχει και θα μου παραπονεθείτε μετά. Λοιπόν, ο Σταύρος από την Καστοριά, καλημέρα Σταύρο, μου γράφει: καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στον αγαπημένο μας Sports FM. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη Κυριακή. Είμαι επαγγελματίας, αναφέρει, και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δυσκολευόμαστε πολύ. Άκουσα ότι έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές προς τους Δήμους. Σωστά, με περισσότερες δόσεις, τι ισχύει? Καλημέρα λοιπόν Σταύρο, στην πανέμορφη Καστοριά καλημέρα. Η μισή από την πλευρά της μητέρας μου να αναφέρω ότι είμαι Καστοριανή, οπότε ο φίλος εδώ με συγκινεί σήμερα το πρωί. Πράγματι λοιπόν εξετάζεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς τους Δήμους σε περισσότερες δόσεις και με περισσότερους και καλύτερους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πολίτες χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις. Όταν κάποιος θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, η πολιτεία οφείλει να του δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Εδώ λοιπόν θα σταθούμε, θα ζητήσουμε και θα διεκδικούμε από το κράτος, από την πολιτεία, να θέτει πάντα καλύτερα θεμέλια, καλύτερες λύσεις στη σχέση του με τους πολίτες και καλύτερα αποτελέσματα. Έρχεται λοιπόν αυτή η ρύθμιση, περιμένουμε να τη δούμε. Και βεβαίως θα μπορέσετε από ό,τι έχει ακουστεί να εντάξετε τις οφειλές σας όσοι έχετε προς τους Δήμους και στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως ο εξοδικαστικός πλέον είναι και για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ και όχι μόνο άνω των 10.000 ευρώ όπως ίσχυε παλαιότερα. Οπότε όπως με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ακόμα μία θα τονίσω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Γιατί μπορεί να σας δώσει ένα κούρεμα, αλλά και αν ακόμα δεν έχει σαν αποτέλεσμα ένα γενναίο κούρεμα, θα έχει ένα σημαντικό αριθμό δόσεων. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτείτε σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την πάγια ρύθμιση που ισχύει αυτή τη στιγμή των έως 24 δόσεων, και να αναφέρω ότι οι 72 δόσεις, η δυνατότητα αυτή ρύθμισης των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί, έχουν λήξει πρόθεσμες μέχρι και το τέλος του 2023, δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή, γιατί συνεχώς με ρωτάτε αυτό το θέμα. Δεν έχουν ξεκινήσει. Όταν ξεκινήσουν, σας υπόσχομαι ότι θα σας ενημερώσω με κάθε τρόπο. Η Μαρίνα λοιπόν τώρα από τη Σιτία μου αναφέρει, γράφει στο μήνυμά της: καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει Φιλοθέη, είμαι μητέρα τριών παιδιών και θέλω να πω ότι το κόστος ζωής έχει γίνει δυσβάστακτο. Πότε λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις και τι γίνεται με την έκπτωση φόρου? Μαρίνα, να ξέρεις ότι όσοι υποβάλλουν γέρο στη δήλωσή τους και πληρώσουν φάπαξ τον φόρο, δικαιούνται μια έκπτωση που φτάνει ανάλογα με το πότε έγινε η υποβολή της δήλωσης, ξεκινάει από το 4, 3 και 2%. Ανάλογα, επαναλαμβάνω, με το χρόνο υποβολής. Οπότε θα δεις πότε έχεις υποβάλει τη δήλωση. Αν δεν την έχεις υποβάλει ακόμα, πηγαίνουμε για το 2%. Και τονίζω ότι εδώ πρέπει η εξόφληση να είναι φάπαξ για να μπορέσετε να κερδίσετε αυτή την έκπτωση του φόρου. Τώρα, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν φάπαξ το φόρο, αλλά θέλουν να κερδίσουν την έκπτωση, θα σας πω ένα tips. Μπορείτε να βάλετε την οφειλή στην πιστωτική σας κάρτα και εν συνεχεία να εξοφλήσετε σε δόσεις την οφειλή στην τράπεζα της κάρτας. Έτσι εδώ το κράτος λαμβάνει όλο το ποσό των χρημάτων που χρωστάτε, σας δίνει την έκπτωση και εσείς έχετε να κάνετε πλέον με την τράπεζα που συνεργάζεστε. Η έγκυρη υποβολή πρέπει να ανταμείβεται ουσιαστικά, ειδικά για τους συνεπείς φορολογούμενους, και έχουμε τονίσει ότι μια αύξηση της έκπτωσης σε κάθε περίπτωση θα ήταν ευνοϊκή και έχει ζητηθεί. Δεν έχει γίνει βέβαια, ίσως του χρόνου να έχουμε και κάτι καλύτερο. Ο Μανώλης από την Ικαρία, καλημέρα μας λέει σε όλη την παρέα. Εμείς στα νησιά έχουμε επιπλέον έξοδα και πολλές φορές αισθανόμαστε ξεχασμένοι. Τι θα γίνει με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία? Μόλις είπαμε, φίλε Μανώλη, ότι δεν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ξεκινήσει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Η κυβέρνηση εξετάζει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΑΔΕ με περισσότερες δόσεις για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Αλλά μια βιώσιμη ρύθμιση βοηθά και το κράτος να εισπράξει από τον πολίτη και να σταθεί ξανά όρθιος. Η Βίκη από το Καρπενήσι μας λέει: καλημέρα Φιλοθέη, περιμένω επιστροφή φόρου και κάθε χρόνο καθυστερεί. Θα γίνονται πλέον πιο γρήγορα οι επιστροφές? Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή στην διαδικασία του να βλέπουμε τις επιστροφές μέσα σε μία εβδομάδα, ωστόσο σε επόμενο χρονικό διάστημα το σύστημα άρχισε πάλι να χωλαίνει. Ξαναέρχεται η δυνατότητα να βλέπουμε τις επιστροφές εγκαίρως. Όπως και να έχει, θα έχετε υπομονή μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Θεωρώ ότι θα δείτε την επιστροφή. Η ΑΔΕ έχει επιταχύνει σημαντικά βέβαια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη της διαδικασίας και σε πολλές περιπτώσεις οι επιστροφές πιστώνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Θα πρέπει να έχετε στο νου σας, πρώτον, αν υπάρχουν οφειλές. Εάν υπάρχουν οφειλές, τότε να ξέρετε ότι δεν θα δείτε την επιστροφή, γιατί το πρώτο μέλημα της εφορίας είναι να κάνει συμψηφισμό. Και εν συνεχεία, εάν υπάρχει ποσό χρημάτων να λάβετε σαν επιστροφή, θα τα λάβετε. Αν δεν υπάρχει, δεν θα δείτε καθόλου χρήματα ως επιστροφή. Όπως ο πολίτης είναι συνεπής όμως απέναντι στο κράτος, το ίδιο το κράτος πρέπει να συμβαίνει, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και από την πλευρά του κράτους. Δηλαδή, συνήθως οι πολίτες διαμαρτύρονται και λένε το εξής: χρωστάω εγώ στο κράτος, το κράτος ζητάει να λάβει τα χρωστούμενα και με τόκο και με προσαυξήσεις. Μου χρωστάει εμένα η πολιτεία? Δεν υπάρχει περίπτωση να δω κάτι επιπλέον των χρημάτων αυτών, ίσα ίσα που θα καθυστερήσω και να τα λάβω. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ίση κατάσταση ώστε ο πολίτης να πάψει να νιώθει ότι είναι το θύμα, αλλά ότι το κράτος τον αντιμετωπίζει με τους ίδιους όρους και τα ίδια σταθμά. News. Περιπτώσεις, δεν θα το αναλύσω αυτό αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο Δημήτρη από τη Λευκάδα. Καλημέρα Δημήτρη μου. Αναφέρει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μας έχει στείλει αρκετές φορές μηνύματα από ό,τι έχω παρατηρήσει. Καλημέρα λέει Φιλοθέη. Είμαι συνταξιούχος και κάθε χρόνο φοβάμαι μήπως κάνω λάθος τη δήλωση. Ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη? Πρώτον, φίλε Δημήτρη, θα απευθυνθεί στο φοροτεχνικό σου, γιατί εάν η δήλωση ανήκει στις αυτόματες υποβολές, γιατί βλέπω αναφέρεις ότι είσαι συνταξιούχος, άρα ενδεχομένως να έγινε ηλεκτρονικά αυτόματα από το σύστημα η δήλωση, δεν θα αρκεστείς σε ένα μηδενικό εκαθαριστικό. Μπορεί να μην υπάρχει φόρος, αλλά για σκέψου, ενδεχομένως εάν μιλούσες με το σύμβουλό σου φοροτεχνικό τον ειδικό, να μπορούσες να έχεις εξασφαλίσει μια επιστροφή φόρου, γιατί όχι. Από την άλλη μην ξεχνάμε ότι το εκαθαριστικό δεν είναι και πανάκι ότι είναι σωστή δήλωση. Μπορεί το σώμα της δήλωσης να είναι λάθος. Έχω δει στο παρελθόν δυστυχώς περιπτώσεις ανθρώπων να έχουν δηλώσει και ιδιοκατοίκηση και ότι νοικιάζουν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε, διότι μπορεί να έχουμε φορτωθεί τεκμήρια τα οποία δεν θα μας ευνοήσουν στο μέλλον. Δηλαδή θα προχωρήσουμε να κάνουμε μια ανάλωση κάποια στιγμή κεφαλαίου και θα δούμε ότι τα ποσά τα οποία αναμέναμε δεν θα εμφανιστούν. Γι' αυτό το λόγο προχωρήστε, επισκεφτείτε τον ειδικό, μιλήστε μαζί του, ελέγξτε τη δήλωση ότι είναι σωστή και εν συνεχεία βεβαιωθείτε και πληρώστε το φόρο ή αν είναι μηδενική ούτως ή άλλως μια χαρά. Τα πιο συχνά λάθη έχουν να κάνουν με τον IBAN, τα προστατευόμενα τέκνα, τα εισοδήματα από ενίκεια και τα τεκμήρια, και θα σταθώ στο IBAN λέγοντας το εξής: αν το IBAN δεν είναι ενεργό, αν δηλαδή έχετε πολλά χρόνια να το χρησιμοποιήσετε και έχετε δηλώσει αυτό το τραπεζικό αριθμό πριν πολλά τα έτη και περιμένετε να λάβετε επιστροφή, δεν θα τη λάβετε ποτέ, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ελέγξτε ότι το IBAN είναι σωστό, ελέγξτε ότι στο IBAN αυτό είσαστε εσείς πρώτο όνομα, για να μην έχετε προβλήματα και αναρωτιέστε στην πορεία τι συμβαίνει, και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι αρκετά χρονοβόρο. Θα περιμένετε χρήματα για να καλύψετε τρύπες ενδεχομένως άλλων υποχρεώσεων που έχετε και δεν θα συμβεί το αναμενόμενο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο επόμενο ερώτημα. Η σωστή ενημέρωση, μην ξεχνάμε ότι προστατεύει τον πολίτη από περιττές επιβαρύνσεις. Γι' αυτό συνεχώς τονίζω, μιλήστε με τον ειδικό, μην αφήνετε τίποτα στην τύχη του. Γιατί όταν αφήνετε κάτι στην τύχη, όταν εσείς αποφασίσετε να το βελτιώσετε, ίσως να είναι αργά λόγω χρόνου. Και ο χρόνος τι σημαίνει στη φορολογική διοίκηση? Σημαίνει κόστος και σημαίνει και πρόστιμο. Η Ελένη λοιπόν από το Μεσολόγιο μας λέει: καλημέρα σε όλους. Με τόσες αυξήσεις δυσκολευόμαστε πραγματικά. Έχω χάσει μια παλιά ρύθμιση. Υπάρχει περίπτωση να επανενταχθώ? Ανάλογα τη ρύθμιση, αγαπητοί φίλοι, που χάθηκε, και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που υπάρχουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ η πολιτεία πρέπει να ενθαρρύνει τη συνέπεια και όχι να οδηγεί τους πολίτες σε αδιέξοδο. Μην ξεχάσουμε ότι στις 72 δόσεις που περιμένουμε να ξεκινήσουν, δεν θα πρέπει οι οφειλές να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ρύθμιση μέχρι και τον Απρίλιο του 26. Οπότε έχουμε μία δέσμευση σημαντική. Ενδεχομένως θα μπορούσε να το δει αυτό το κράτος και να το βελτιώσει για να ενταχθούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας στη διαδικασία της ρύθμισης και να μειώσουν τις οφειλές που τους βασανίζουν. Ο Κώστας από την Άουσα γράφει: καλημέρα Φιλοθέη, ακούω συνεχώς για ηλεκτρονικούς ελέγχους, πόσο αυστηρή είναι πλέον. Φίλε Κώστα, η έλεγχη μέσω το My Data με τα POS και τις τραπεζικές διασταυρώσεις που γίνονται διαρκώς έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Ωστόσο όμως πρέπει να έχετε στο νου σας ότι Ο ηλεκτρονικός έλεγχος αυτή τη στιγμή από την εφορία είναι το α και το ω. Η εφορία χρησιμοποιεί ακόμα και το AI. Οπότε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αυτά τα οποία καλύπταμε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πλέον δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Και μην ξεχνάμε το εξής. Σε οποιονδήποτε έλεγχο, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα είσαστε πολύ αυστηροί στα χρήματα που επιτρέπετε να μπουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό από τον οποιονδήποτε. Εάν είσαστε επαγγελματίας, για οποιαδήποτε κατάθεση χρημάτων σας γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο παραστατικό. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κρατάτε και σημειώσεις, να ξέρετε κάθε φορά τι ακριβώς συμβαίνει, να κόβονται τα παραστατικά. Και σε περιπτώσεις που δεν είστε επαγγελματίας, αυτή ήταν μια ωραία συζήτηση που είχα χθες το βράδυ στην ΕΡΤ σε ένα ερώτημα ενός τηλεθεατή: τι γίνεται με τις καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς που μεταφέρονται από φίλους, φίλες, όταν γίνονται διάφοροι έξοδοι σε καταστήματα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να προσέχουμε πόσα χρήματα μπαίνουν και από ποιον, να υπάρχει αιτιολογία. Τα ποσά, αν είναι για παράδειγμα της τάξης των 120 ευρώ το χρόνο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν όμως τα ποσά είναι κατ' επανάληψη από διαφορετικά πρόσωπα χωρίς να υπάρχει αιτιολογία, τότε μπορεί φίλες και φίλοι να σας καλέσει η φορολογική αρχή και να θεωρήσει ότι είσαστε επαγγελματίας χωρίς να έχετε κάνει έναρξη και δεν κόβετε αποδείξεις. Υπάρχει για παράδειγμα μια πιθανότητα να είναι μια κυρία η οποία να επιμελείται τα νύχια, σε αυτή την περίπτωση που ξέρουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που είναι κατοίκον, και να δέχεται χρήματα μέσω του τραπεζικού της λογαριασμού, μέσω Άιρες για παράδειγμα, να ξέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση, εάν αυτό συμβαίνει κατά εξακολούθηση και τα ποσά είναι μεγάλα, στο τέλος να μπλέξει με έναν έλεγχο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μην ξεχνάμε ότι είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να γίνεται με δικαιοσύνη και χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Η Σοφία από τη Χαλκίδα μας γράφει: καλημέρα. Είμαι νέα εργαζόμενη και άκουσα για το Youth Pass των 150 ευρώ. Ποιοι το δικαιούνται? Το Youth Pass, φίλη Σοφία, αφορά νέους που συμπληρώνουν το 18ο και το 19ο έτος της ηλικίας τους και καταβάλλεται μέσω ψηφιακής κάρτας. Εδώ οι νέοι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, κυρίως σε εργασία και στέγαση. Και πρέπει τα παιδιά μας που μορφώνονται να βρίσκουν εδώ στον τόπο τους μια επαγγελματική αποκατάσταση και να μην χρειάζεται να μεταφέρονται στο εξωτερικό, να φεύγουν από την κατοικία τους για μια καλύτερη ζωή, για μια πιο καλή οικονομική αποζημίωση λόγω της εργασίας τους. Ο Γρηγόρης από τη Θάσο μας αναφέρει: καλημέρα φιλοθέη. Διατηρώ λίγα δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τι πρέπει να προσέξω φέτος? Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας βραχνάς για πολλούς, διότι ξεχνούν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Αν νοικιάζετε διαμερίσματα με βραχυχρόνια μίσθωση, έχετε υποχρέωση να αναφέρετε στην ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ τις ημέρες και το κόστος της κάθε διανυκτέρευσης και έχετε υποχρέωση να πληρώνετε και το αντίστοιχο τέλος. Όλα τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις πρέπει να δηλώνονται κανονικά στην ΑΔΕ. Δεν έχει δηλώνω θέλω, δεν θέλω. Και μην ξεχνάμε ότι οι πλατφόρμες δίνουν αναφορά στο Υπουργείο. Άρα αν εσείς από μόνοι σας δεν κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες, θα έρθει η τσιμπίδα της εφορίας, θα σας εντοπίσει και τότε θα πληρώσετε αυτό το οποίο προσπαθήσατε να αποφύγετε και θα το πληρώσετε με καπέλο, με προσάυξη και με τόκο. Η Ρένα από Καρδίτσα μας αναφέρει: καλημέρα, οι αποδείξεις με κάρτα δεν μου φτάνουν. Θα πληρώσω πρόστιμο? Προφανώς, δυστυχώς, Ρένα, εφόσον δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προβλέπεται πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Ο Χρήστος από το Γήθιο: καλημέρα φιλοθέη, τα τεκμήρια εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν? Μέχρι στιγμής τα τεκμήρια ισχύουν κανονικά και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί θεωρούν ότι το σύστημα των τεκμηρίων χρειάζεται συνολική επανένταξη. Θα το δούμε. Προχωρώ λίγο γρήγορα, γιατί Βασίλη, πόσος χρόνος μας έμεινε? 3 λεπτά. να απαντήσω όσες περισσότερες γίνεται και τις υπόλοιπες θα τις συζητήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Αναστασία λοιπόν από τη Σαμοθράκη, τι όμορφα να ήμασταν και εμείς εκεί. Καλημέρα, έχω λάβει ειδοποίηση από το Δήμο για παλιές οφειλές. Να περιμένω τη νέα ρύθμιση. Καλό είναι να επικοινωνήσεις, φίλοι, άμεσα με το Δήμο και το λογιστή, ώστε να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν. Ο Βασίλης από το Πήλιο. Καλημέρα, Φιλοθέη. Πόσες δόσεις έχει ο φόρος εισοδήματος φέτος? Ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή στην εφάπαξ διαδικασία, αν εσύ θέλεις, ή κάνεις τη ρύθμιση σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η Άννα από τα Νέα Μουδανιά. Καλημέρα. Οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ εξακολουθούν να ισχύουν? Ναι, το αφορολόγητο όριο εξακολουθεί να ισχύει από τις, με βάση όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Προσοχή, θα μιλήσεις με τον φοροτεχνικό σου. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει σωστά, μεταφορές χρημάτων μόνο μέσω τράπεζας. Και μετά με το αποδεικτικό μπαίνουμε και κάνουμε στο My Property τις συγκεκριμένες απαιτητές ενέργειες. Ο Νίκος από Ρεστιάδα, σας ακούω μέσω ίντερνετ. Καλημέρα, Φιλοθέη. Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι πολίτες προσπαθούν να είναι συνεπείς, αλλά πολλές φορές δεν τα καταφέρνουν. Ποια συμβουλή θα δίνατε? Να μην αφήνουν ποτέ τις υποχρεώσεις τους να συσσωρεύονται και να ζητούν έγκαιρα συμβουλές από το λογιστή τους. Η ενημέρωση είναι δύναμη. Ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τον εαυτό του και την οικογένειά του. Φίλες και φίλοι, στο τέλος της σημερινής εκπομπής φτάσαμε. Να θυμάστε ότι κανένας πολίτης δεν είναι μόνος απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση και έγκαιρη συμβουλή. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα και την εμπιστοσύνη σας. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και να προσέχετε.

0: 1943 Interveten Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάνι.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπάρκες.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Τέσσερα καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Είχαμε αλλαγή βάρδιας. Η Κάτια Παύλη δεν είναι στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό. Έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπου στα βορειοδυτικά επιρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 στο Αιγαίο και 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 35, τοπικά στα δυτικά επιρροτικά τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 29 με 30 και τοπικά στην Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός με ισχυρούς, πολύ ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία συμπροτεύω στους 33 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 27,6 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 46%. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. πολύ αυξημένη κατά διαστήματα, μάλιστα και μποτιλιάζιμα από ό,τι βλέπω τώρα, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί στο Σκαραμαγκά και μέχρι τα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο. Στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, δεν έχουμε προβλήματα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πλέον έχει ψηφιστεί η ρύθμιση που αφορά περισσότερους από 100.000 ενήμερους. Ξαναλέω, ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και προβλέπει πραγματικά σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Μάλιστα, υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Ένας νόμος, μια ρύθμιση που ήταν απαραίτητη, χρειαζόταν μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, πρώτον, και δεύτερον, είναι δίκη. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον δικηγόρο ειδικό στο τραπεζικό δίκαιο, τον Γιώργο Νικολακόπουλο. Γιώργο, καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλημέρα,
0: καλή Γιάννη. Κυριακή.
1: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι και εγώ που σε ακούω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρώτα, Γιώργο, να αναφερθούμε στους κερδισμένους της υπόθεσης και στους χαμένους, θα πάμε μετά. Ποιοι κερδίζουν από αυτή τη ρύθμιση?
1: Να σου πω, σίγουρα όπως το είπες και εσύ, είναι κάτι θετικό. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση, διότι μας κατοχυρώνει αυτά που έκρινε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διότι μην ξεχνάμε ότι 20 μέρες περίπου από την καθαρογραφή της απόφασης είχαν βγει διάφορες θέσεις και σενάρια των φανς, δηλαδή δείγματα ότι δεν θα τηρούσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση και ξεκαθαρίζει τρία ζητήματα, τα οποία έχουν εκριθεί από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αλλά τα ξεκαθαρίζει ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες από τα φαντς. Ποια είναι αυτά τα τρία σημεία? Το πρώτο, της αναδρομικότητας. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, γενικότερα οι δικαστικές αποφάσεις που ερμηνεύουν ένα νόμο, de facto έχουν εξ λέγε, έχουν την αναδρομική ισχύ. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέτει και το νομοσχέδιο, άρα είναι θετικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ξεκαθαρίζει ότι ο εκτοκισμός γίνεται στη μηνιαία δόση και αναμήνα. Το γνωρίζω το αναμήνα, γιατί είχαν κυκλοφορήσει σε διάφορες θέσεις το φαντς που έλεγαν ότι εντάξει, να βγάζουμε τους τόκους της μηνιαίας δόσης και όχι του συνόλου της οφειλής, αλλά για την πρώτη δόση να έχουμε τόκους ενός μήνα, για τη δεύτερη δύο μηνών, για την τρίτη τριών μηνών, για την εκατοστή 100 μηνών. Επομένως, ήταν μια ερμηνεία. Χαμογελάμε, διότι είναι τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών, ναι, και των φανς που λέω, που βρίσκουν τρόπους για να κερδοσκοπούν. Το ξεκαθαρίζει και αυτό ο Άρειος Πάγος, επομένως είναι ξεκάθαρο. Το τρίτο βασικό θέμα που είναι στη θετική κατεύθυνση της απόφασης αυτής είναι και το γεγονός ότι λέει ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει επαναπολογισμός και αυτά που έχουν δοθεί παραπάνω, δηλαδή οι αυξημένοι τόκοι που δόθηκαν από τους δανειολήπτες, να συμψηφιστούν, δηλαδή να αφαιρεθούν από τις δόσεις. Άρα κάποιος, ας πούμε ο Θοδός ο Νικολακόπουλος, που πλήρωνε ένα δάνειο και υπολόγιζε ότι θα το εξοφλήσει σε 10 χρόνια, να αφαιρεθούν οι δόσεις αυτές στο τέλος, άρα θα το εξοφλήσει στα 8 χρόνια περίπου. Αυτά είναι τα τρία θετικά που μας βγάζουν από το λαδί.
0: Γιώργο, μιλάμε για τους ενήμερους δανειολήπτες, έτσι?
1: Ακριβώς. Και πάμε λοιπόν στα θέματα που ο νόμος αυτός, παρότι είναι στη θετική κατεύθυνση, συρρυκνώνει το πεδίο εφαρμογής. Όπως σωστά λες, γιατί είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, λέει για τους ενήμερους και μάλιστα λέει για τους ενήμερους μέχρι τις 5 έκτου που καθαρογράφηκε η απόφαση. Όμως τα φαντς με αυτή την διατύπωση του νόμου, χωρίς να είμαι προάγγελος αρνητικών εξελίξεων, αλλά από την εμπειρία μου στα φαντς, θα το ερμηνεύσουν κάτω το δοκούν. Δηλαδή, αν ορθοδόσεις είχε καθυστερήσει μια δόση ή δεν είχε πληρώσει το σύνολο των τόκων που του είχαν βάλει ή για οποιοδήποτε λόγο είχε ζητήσει κάποια ρύθμιση ή υπήρχε κάποια αμφισβήτηση στο ύψος της δόσης, θα πούνε ότι ο ορθοδόσεις δεν ήταν ενήμερος στις 5 έργου. Θολό σημείο της, ή μάλλον αρνητικό σημείο του νέου νόμου της ρύθμισης, έχει να κάνει με το γεγονός που λέει ότι αν ο Νικολακόπουλος, αν ορθοδόσεις εξόφλησαν, έχουν ήδη εξοφλήσει την οφειλή, την ρύθμιση με τον νόμο Κατσέλη, ό,τι δώσανε δεν μπορούν να το ζητήσουν πίσω. Δηλαδή, να το πω απλά, ήταν οι άτυχοι, παρότι ήταν καλόπιστοι και πληρώσανε, ό,τι δώσαν παραπάνω να μην το ζητήσουν. Είναι κάτι το οποίο είναι άδικο, διότι έχουν πληρώσει υπερχρεώσεις που κρίθηκαν από το δικαστήριο και μάλιστα τον Άρειο Πάγο από την Ολομέλεια ότι είναι παράνομες και πρέπει κανονικά να μπορεί και ο Θοδός και ο Νικολακόπουλος και οποιοδήποτε έχει εξοφλήσει την οφειλή του να μπορέσει να τα διεκδικήσει πίσω. Βάζει ένα φραγμό λοιπόν αυτός ο νόμος. Ένα άλλο αρνητικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εάν έχεις εκπέσει από την προστασία του νόμου Κατσέλη, να το πω απλά, δηλαδή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία των ΦΑΝ και είχε πει ότι ο Νικολακόπουλος πληρώνει 400 ευρώ το μήνα, ενώ κανονικά με τους στόχους έπρεπε να πληρώνει 600, άρα δεν τήρησε την δικαστική απόφαση. Κοινώ τη διαδικασία να τον βγάλω από την προστασία του νόμου Κατσέλη, δηλαδή ουσιαστικά να χάσει την απόφαση που έχει κερδίσει, και του ξεκινώ τη διαδικασία του πληστηριασμού ή ακόμα και του κάνω και πληστηριασμό του σπιτιού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που χάσαν το σπίτι τους ή βγήκαν από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη αποκλειστικά λόγω των τόκων, το τονίζω το αποκλειστικά λόγω των τόκων, γιατί δεν μιλάμε για τους μπαταχτίδες, για αυτούς που είχαν εξαφανιστεί και δεν πληρώσανε 5-10 χρόνια, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι πλήρωναν αλλά μειωμένα, όχι αυτά που ζητούσαν οι τράπεζες και τα φαντς. Αυτούς λοιπόν που τους είχαν βγάλει, έρχεται το νομοσχέδιο και λέει ότι αυτοί που είχαν βγει δεν έχουν καμία προστασία. Και έτσι λοιπόν γίνεται και από αυτό το κομμάτι μια συρρήκνωση. Αυτά καλό θα ήταν να διευκρινιστούν και αν είναι δυνατόν να διορθωθούν, διότι θα πάμε σε αδικίες, δηλαδή άνθρωποι που χάσαν το σπίτι στον πληστηριασμό αποκλειστικά από υπερχρεώσεις που έκρινε ο Άρης Πάγος ότι ήταν παράνομες, και θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να αμυνθούν και να πάρουν το σπίτι τους πίσω.
0: Μας. Να ρωτήσω, Γιώργο, το εξής. Θεωρείς ότι υπάρχουν ακόμη θολά σημεία όπου θα αναγκαστούν κάποιοι να προσφύγουν πάλι στα δικαστήρια?
1: Να σου πω, αυτά τα τρία σημεία, εγώ ως δικηγόρος δανειοληπτών θυμάτων αυτών των πρακτικών, ναι, θα αναγκαστώ να πάω δικαστικός και να διεκδικήσω αχρεωστήτως κατά πληθέντα και να διεκδικήσω επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης, δηλαδή επανάκτηση του ακινήτου, και φυσικά θα προσβάλλω αυτές τις συγκεκριμένες διατάξεις ως αντισταγματικές, διότι προσκρούν στην αρχή της ισότητας και της αναδρομικότητας που έχει η δικαστική απόφαση. Επομένως, καλό θα ήταν για να μην τρέχουμε στα δικαστήρια, και αυτό είναι εις βάρος του δικηγορικού λειτουργήματος, αλλά καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και όχι ψυχοφθόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Καλό θα είναι αυτά να διορθωθούν, γιατί πιστεύω ότι νομικά κάποια στιγμή θα διορθωθούν. Αλλά είναι κρίμα να τρέχουμε συνεχώς στα δικαστήρια.
0: Μες. Πάμε να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν ματώσει και πληρώνουν κανονικά τη δόση τους? Γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία.
1: Αυτό,
0: όπου μπορεί να μην παίρνουν, που λέει ο λόγος, ένα δεύτερο παπούτσι, προκειμένου να είναι συνεπείς να πληρώνουν τους στόκους που τους έχουν επιβληθεί.
1: Πολύ σωστά το λες. Είναι κάτι που φωνάζω πολλά χρόνια και σε ευχαριστώ, γιατί και στις εκπομπές σου πάντα το αναδεικνύεις. Ο καλόπιστος δανειολήπτης που ματώνει και πληρώνει επί σειρά ετών, επί σειρά τριών κρίσεων, την οικονομική κρίση, τους πολέμους και την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, αυτός ο άνθρωπος δεν ανταμείβεται. Πληρώνει ό,τι του λένε τα
0: φάνη. Όχι μόνο αυτό, τρώει στο κεφάλι και τις αυξήσεις των επιτοκίων.
1: Ακριβώς, τα τρώει όλα στο κεφάλι, πολύ σωστά το λες. Έρχεται τώρα η απόφαση του Αριουπαγού και λέει ότι για μια κατηγορία δανειοληπτών αναγνωρίζουμε ότι μας κλέβουν στην τοκοφορία, να το πω απλά, τα φαντς. Όμως στα δικαστήρια φωνάζουμε ότι και στις άλλες κατηγορίες μας υπερχρεώνουν τα φαντς και οι τράπεζες. Δηλαδή και στις άλλες κατηγορίες οι τόκοι που βγαίνουν είναι πολλαπλάσιοι των νομίμων, ακολουθώντας μια πρακτική η οποία, ναι μεν, είναι μια τραπεζική πρακτική διεθνής, να το πω απλά, και στο εξωτερικό τα δάνεια έχουν διάφορες λογιστικές μεθοδεύσεις οι οποίες οδηγούν σε υπέρογκες χρεώσεις. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουμε funds τα οποία δεν είναι τράπεζες. Γιατί να απολαμβάνουν αυτές τα προνόμια τραπεζικών επιτοκίων και τα προνόμια των τραπεζών, που και πάλι και αυτές υπερχρεώνουν, αλλά πόσο μάλλον τα funds που δεν είναι ούτε καν τράπεζες. Άρα, έπρεπε με αυτή την νομοθετική παρέμβαση να υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία, δηλαδή κάτι το οποίο θα πηγαίναμε εμείς στα δικαστήρια με μια διασταλτική ερμηνεία της απόφασης του Αριουπάγου, να πούμε ότι και σε αυτόν που έχει ματώσει και πληρώνει δεν θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της τοκοφορίας. Δεν θα πρέπει να εξεταστεί ότι το φαντ, παρότι δεν είναι τράπεζα, χρεώνει τραπεζικά επιτόκια και μεθοδεύσεις του τραπεζικού συστήματος. Αυτοί δεν πρέπει να προστατευτούν. Όχι μόνο δυστυχώς με το νόμο το καινούριο δεν προστατεύονται, αλλά υπάρχει και μια ρητή πρόβλεψη και λέει ότι και αυτοί που πήγανε στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θα μπορούν να υπάρξει τοκοφορία σύμφωνα με την απόφαση του Ορείου Πάγου, δηλαδή πάλι εξαιρεί ακόμα και αυτούς που μπαίνουν σε ένα εργαλείο παρόμοιο με του νόμου Κατσέλη. Είναι κρίμα να συρρυκνώνται το πεδίο εφαρμογής και αυτό που λέω πάντα, ένας εξορθολογισμός της τοκοφορίας. Σίγουρα οι τράπεζες και τα φαντς είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα. Δεν το αφισβητεί κανένας, ούτε το κέρδος είναι κάτι κακό. Αλλά το υπερκέρδος είναι αυτό που δημιουργεί προβλήματα και δημιουργεί και αδυναμία στους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις.
0: Γιώργο, τα φαντς οι τράπεζες συζητούν τώρα πια? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία στο να βρεθεί λύση με τους δανειολήπτες ή πλέον είναι, οχυρώνονται πίσω από τις όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις έχουν για τη λειτουργία τους και δεν κουβεντιάζουν?
1: Ακριβώς αυτό που λες το δεύτερο. Δυστυχώς η επικοινωνία εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη ακόμα και με εμάς τους δικηγόρους. Δυστυχώς υπάρχουν παραπλανητικές πρακτικές όπως το ότι κάντε μια πρόταση, θα σας απαντήσουν κτλ. Και παράλληλα αυτοί προχωράνε σε δικαστικές ενέργειες, παρότι εφησυχάζει ο δανειολήπτης, δεν πάει στο δικηγόρο του, αλλά ξαφνικά του έρχεται κατάσχεση, παρότι είχε κάνει πρόταση, υπήρχε συζήτηση με εκπροσώπους των φάντο ότι θα βρεθεί λύση κτλ. Έχουν βάλει προκαταβολές πολλοί και δεν τα τηρούν και προχωράνε οι δικαστικές ενέργειες. Δυστυχώς οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές εξακολουθούν να ισχύουν, η δυσκολία επικοινωνίας είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα, διότι προβλέπεται υποχρέωση επικοινωνίας, προβλέπονται αυτά στον κώδικα δεοντολογίας και πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα.
0: Η πρώτη κατοικία προστατεύεται?
1: Όχι, παρά μόνο στις περιπτώσεις του εξοδικαστικού, εφόσον έχουμε θετική έκβαση του εξοδικαστικού, και στην ενεργή ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Στις όλες τις άλλες περιπτώσεις παλεύουμε με πενιχρά μέσα άμυνας, διότι όλο και συρρυκνώνονται τα μέσα άμυνας του δανειολήπτη, και ευτυχώς υπάρχουν δικαστές που στέκονται στο ύψος τους και βγάζουν καλές αποφάσεις με διασταλτική ερμηνεία πολλές φορές, όπως είπαμε και προηγούμενα, γιατί η απόφαση αυτή του Ορείου Πάγου πρέπει να είναι πιλότος, όπως σωστά είπες, και για τις χρεώσεις των υπολείπων δανειοληπτών. Και θέλω να ελπίζω ότι και στο μέλλον θα έχουμε πολύ καλές δικαστικές αποφάσεις, αλλά θέλουμε αγώνα. Και είναι κρίμα, το ξαναλέω, να τρέχουμε για τον κάθε δανειολήπτη αγώνα μαραθώνιο για να μπορέσουμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα, να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, ότι μας παραπλανούν, ότι υπάρχει υπερχρέωση, και ενώ θα μπορούσαν με μια νομοθετική ρύθμιση να μην υπάρχει ζήτημα.
0: Γιώργο, καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να σε
0: καλημέρα. Συζητούσαμε τον δικηγόρο ειδικό στο τραπεζικό δίκαιο, τον Γιώργο Νικολακόπουλο.

0: 88 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Και σου Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Κυρίες και κύριοι, 74 θανάτους έχουμε από πνιγμό στη Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιά σε ποτάμια, λίμνες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Να σας πω ότι στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι, γιατί η ψήξη γίνεται μέσω του νερού, έτσι. Ενώ σε κόκκινο συνεργασμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια, σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία την είδηση σχετικά με τον. Ότι ως αποτέλεσμα της σταθερής και επιταχυνόμενης αυξητικής τάσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας χαρακτηρίζεται ο ιστορικός καύσωνας του Ιουνίου που πλήττει την Ευρώπη, σύμφωνα με την ομάδα ερευνών του Climate Hub του Κόμβου Πληροφορικής για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία, οι καύσωνες στην Ευρώπη παρουσιάζουν πλέον αυξημένη συχνότητα, μεγαλύτερη ένταση και εμφανίζονται πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καθιστώντας αναγκαία την επανασχεδίαση των υποδομών και των πολιτικών υγείας. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Κύριε Γιάνναρο, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, καλή
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αυτό θα ζήσουμε από εδώ και πέρα.
1: Νομίζω αυτή την ερώτηση την έχουμε ξανακάνει πριν από 5 χρόνια. Και αν πάμε και πιο πίσω, νομίζω θα την έχουν λάβει αυτή την ερώτηση οι συνάδελφοί μου τουλάχιστον πριν από 10 χρόνια. Κοιτάξτε, ανοίγοντας σήμερα τα κοινωνικά μου δίκτυα, είδα μια ανάμνηση από πριν 7 χρόνια, το 2019, που και πάλι η Γαλλία βίωνε θερμοκρασία της τάξης των 46 περίπου βαθμών Κελσίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια νέα κανονικότητα, όσο κλισέ.
0: Είναι κανονικότητα.
1: Είναι κανονικότητα πλέον. Είναι κανονικότητα. Το αναφέρατε στον πρόλογό σας ότι δυστυχώς πλέον οι καύσωνες, όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή, αλλά και στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, είναι περισσότερο επιθετικοί, έχουν δηλαδή μεγαλύτερες μέγιστες και μεγαλύτερες ελάχιστες θερμοκρασίες. Και όλο αυτό, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και τρέξουμε την τελευταία 30 ετία, θα δούμε ότι τίνει να γίνει πλέον μια νέα κανονικότητα. Δεν είναι αυτό που είχαμε, ότι μία φορά στα 10 χρόνια θα είχαμε έναν τέτοιο καύσωνα. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μία φορά στα 5 χρόνια. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να ασχολούμαστε με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας να είμαστε ακόμη καλά σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά δεν είμαστε σε συνθήκες καύσωνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έχουν αντιστραφεί οι όροι της κλιματικής αλλαγής και για τη δικιά μας περιοχή. Το λέω αυτό διότι ως άνθρωποι έχουμε και μια κοντή μνήμη. Θεωρούμε ότι, α, κοίτα να δεις, τώρα καίγεται τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και εμείς εδώ πέρα είμαστε μια χαρά. Έχουμε και το Μελτέμι, το Βοριαδάκι, είμαστε πιο δροσερά. Ωραίο ελληνικό καλοκαίρι, για να το πω πολύ πιο γλυκά.
0: Ο Νότος είναι προετοιμασμένος, γιατί έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο Βοράς δεν είναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε ό,τι αφορά αυτό που επισημαίνετε, πράγματι, όταν μιλάμε για το Μεσόγειο, ο ανθρώπινος οργανισμός, όταν μένει στη Μεσόγειο, είναι περισσότερο εγκλιματισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες. Πράγματι.
0: Και, και τα κράτη έχουν τις υποδομές, έτσι. Δηλαδή, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν καν air condition. Δεν υπάρχουν air condition στα κτίρια, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να είχαν.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν χρειάστηκε ποτέ να έχουν. Και αυτό είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για τη Δυτική και για την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και για τις βορειότερες ακόμη περιοχές. Ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εγκλιματισμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Και καλείται ο οργανισμός τους να τις βιώσει πάρα πολύ απότομα. Ξαφνικά δηλαδή να πάνε από τους 25-28 βαθμούς Κελσίου στους συν 42-43 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δημιουργεί φοβερές επιπλοκές για την ανθρώπινη υγεία και καλό είναι να θυμίσουμε, αν με επιτρέπετε, ότι η ζέστη, όταν μιλάμε για τη ζέστη, μιλάμε για αυτό που η επιστημονική κοινότητα αποκαλεί σιωπηλό δολοφόνο. Σκοτώνει παγκοσμίως περισσότερους ανθρώπους από όσους σκοτώνουν όλες οι υπόλοιπες φυσικές καταστροφές μαζί.
0: Μάλιστα. Κάτι ακόμη. Αυτό το κοκτέιλ είναι ό,τι καλύτερο για την εκδήλωση πυρκαγιών. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση? Ακόμα και σε χώρες δηλαδή της Βόρειας Ευρώπης, πέρα από τον Νότο.
1: Βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλο αυτό που βιώνει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη έχει να κάνει με αντικυκλονικές, όπως ονομάζουμε, συνθήκες. Υπάρχει ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, το οποίο έχει παραμείνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο πάνω από την περιοχή, οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας και αυτό με τη σειρά το οδηγεί στο να ξεραίνεται πάρα πολύ η διαθέσιμη νεκρή βλάστηση που υπάρχει. Οπότε είναι δεδομένο σε περιοχές όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, το επόμενο χρονικό διάστημα περιμένω να έχουν ζητήματα με την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για να το φέρω σε αντιδιαστολή με το τι συμβαίνει στη δική μας χώρα, εμείς ακόμη, παρά το ότι είμαστε σε περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω των ανέμων, σε ό,τι αφορά τη βλάστηση είμαστε ακόμη σχετικά καλά, καλύτερα από προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι ότι δεν ξεκινάει φωτιά και ότι αν ξεκινήσει δεν κινείται, κινείται με δυσκολία, αλλά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές η βλάστησή μας, η νεκρή, ακόμη κρατάει υγρασία και αυτό βοηθάει στο να επιβραδύνεται κάπως και η διαδικασία της έναρξης φωτιάς, αλλά και η διάδοσή της στη συνέχεια. Ξαναλέω όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε χαμηλό κίνδυνο. Έτσι το λέω συγκριτικά και με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και συγκριτικά με το τι συνέβαινε στη χώρα μας τις προηγούμενες χρονιές.
0: Επειδή εμείς έχουμε περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζοντας τεράστιες πυρκαγιές και θρυνώντας θύματα, πέρα από τις υλικές ζημίες, που αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θεωρείτε ότι πια η χώρα έχει τα μέσα ώστε να αντιμετωπίζει έγκαιρα τέτοιου είδους φαινόμενα?
1: Νομίζω ότι και με την τελευταία νομοθετική αλλαγή, η οποία έγινε φέτος την άνοιξη του νομοσχέδιου της ενεργής μάχης, το οποίο πλέον είναι αποτελεί νόμο του κράτους, όπου θεσμοθετούνται μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, το να χρησιμοποιούμε δηλαδή τη φωτιά μέσα στο χειμώνα για να διαχειριζόμαστε την νεκρή βλάστηση, μέτρα όπως είναι η δημιουργία ψηφιακής μονάδας μετεωρολογίας, το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση δασικών πυρκαγιών και πολλά άλλα, έχουμε τα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω με βεβαιότητα. Είναι στο δικό μας χέρι, ως πολιτεία, ως κράτος, να τα εφαρμόσουμε όπως αποτελούν νόμο, και αν τα εφαρμόσουμε είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά θετικά βήματα μπροστά.
0: Κύριε Γενάρη, φοβόμαστε να κουμπίσουμε το δάσος προκειμένου να το προστατεύσουμε?
1: Φοβόμαστε, και η ερώτησή σας είναι πολύ κέρια, γιατί με επιτρέπει να πω ότι μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε με τις δασικές πυρκαγιές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή θεωρήσαμε τη φωτιά ως κάτι πολύ κακό και πηγαίναμε και σβήναμε κάθε φωτιά. Αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθεί συσσόρευση καύσιμης ύλης, σε συνδυασμό φυσικά με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Οπότε οι άνθρωποι σταμάτησαν να δουλεύουν και να εργάζονται και να βιοπορίζονται ακόμη από το δάσος, και αυτό σε συνδυασμό με τις συνθήκες, τις νέες τις κλιματικές που έχουμε, οδήγησε στο να έχουμε πλέον όλες αυτές τις μεγαλύτερες και πιο επιθετικές και πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ξανά τη φωτιά κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και εκεί πέρα που μπορούμε πραγματικά. Δεν είναι ότι πάμε αλόγιστα να χρησιμοποιούμε φωτιά, αλλά θα πρέπει να ξαναμπούμε μέσα στο δάσος, να αρχίσουμε να το διαχειριζόμαστε. Νομίζω και οι μεγαλύτεροι από εμένα, αν γυρίσουν τη μνήμη τους πίσω, θα θυμηθούν ότι οι παππούδες τους και οι παππούδες των παππούδων τους δούλευαν μέσα στο δάσος και έγανε βλάστηση όποτε χρειαζόταν να καεί μέσα στο χειμώνα. Υπάρχει δηλαδή γνώση παραδοσιακή την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε.
0: Πρέπει να ζήσουμε μέσα στο δάσος. Κάτω από ορισμένες όρους και προϋποθέσεις, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Βεβαίως. Το κάναμε λάθος αυτό που είπατε. Γιατί στην ουσία δημιουργήσαμε όλες αυτές τις ζώνες μίξης, όπως ονομάζονται, περιοχές όπως είναι το Μάτι, για παράδειγμα, τα βόρεια προάστια της Αττικής, το λεκανοπέδιο της Αττικής, περιοχές στη Χαλκιδική και σε άλλα μέρη της χώρας μας. Πήγαμε και το κάναμε με λάθος τρόπο. Θέλαμε να ζούμε δίπλα στο δάσος, δίπλα στη φύση, γιατί ποιος δεν θέλει να ζει δίπλα στο πράσινο. Ωστόσο το κάναμε με λάθος τρόπο. Μπήκαμε βία μέσα στο δάσος. Είναι καλό να ζούμε κοντά στο δάσος και στη φύση. Η ελληνική επαρχία έχει πάρα πολλά χωριά τα οποία είναι μέσα στη φύση. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έμεναν σε αυτά τα χωριά ήξεραν και πώς να τα προστατεύσουν και πώς να τα διαχειριστούν. Πώς να διαχειριστούν το γεγονός ότι γύρω από τον οικισμό τους είχαν ένα πυκνό δάσος και επομένως θα έπρεπε να ξέρουν πώς να προστατευτούν σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Και εάν μια πυρκαγιά ξεκινήσει να έρχεται προς την περιοχή τους, αλλά και για να αποφύγουν μια έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς εμείς την τελευταία 20-30 ετία κάναμε το λάθος. Αρχίζαμε και βάζαμε τους οικισμούς μας με έναν τρόπο μη οργανωμένο μέσα στο δάσος. Με αποτέλεσμα να αυξάνουμε και την πιθανότητα να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς, γιατί εκεί πέρα που συσσωρεύεται ανθρώπινη δραστηριότητα, με την πιθανότητα κάποιος να κάνει μπάρμπεκιου, κάποιος να πετάξει τσιγάρο. Υπάρχουν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα περνάνε για να μπορέσουν να ηλεκτροδοτήσουν τα σπίτια. Και αυξάνεται επίσης και η πιθανότητα μια φωτιά που θα ξεκινήσει κάπου πολύ μακριά, όπως συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση του Βαρνάβα, να καταλήξει να φτάσει σε μια περιοχή όπου θα είναι ταυτόχρονα οικιστική, αλλά θα έχει και αυξημένη δασοκάλυψη. Με αποτέλεσμα να μπει μέσα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Με τα νέα συστήματα επιτήρησης της Γενικής Γραμματείας, τα drones, όλο αυτό το πλέγμα είναι ένα μέσο πρόληψης που βοηθάει σημαντικά? Δηλαδή, έχουμε όπλα πλέον στο να παρέμβει η πολιτεία έγκραση στην εκδήλωση πυρκαγιάς?
1: Ναι, ναι, θα έλεγα βέβαια ότι δεν είναι μέτρο πρόληψης, όσο περισσότερο μέτρο ετοιμότητας για να μπορέσουμε να δούμε άμεσα μία έναρξη πυρκαγιάς και επομένως θα μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα να επέμβουμε, να την καταστήλουμε για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Είναι περισσότερο ένα μέτρο το οποίο ενισχύει την ετοιμότητα. Η τεχνολογία γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μία μεγάλη δασική πυρκαγιά, την τελική απόφαση πάντοτε την παίρνει ένας άνθρωπος. Ο οποίος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είναι υπό φοβερή πίεση. Το λέω αυτό διότι ζούμε και σε μια εποχή όπου υπάρχει ένα τεχνολογικό boom και με AI και με μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, όπως
2: αλγορίθμους.
1: Πάει που θα ξεκινήσει η φωτιά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται με επίκεντρο τον άνθρωπο, ξαναλέω, ο οποίος εκείνη τη στιγμή υπό φοβερή ψυχολογική πίεση θα πρέπει να επεξεργαστεί πληροφορίες που του έρχονται από διάφορα κανάλια και να λάβει μια τελική απόφαση. Διότι κανένας αλγόριθμος, καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν θα πάρει μόνη της την απόφαση για το τι θα γίνει.
0: Πάμε για λίγο στη μετεωρολογία. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Έχετε πλέον πολύ πιο εξειδικευμένα μέσα στα χέρια σας?
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Η χώρα δηλαδή έχει προχωρήσει τεχνολογικά σε αυτό τον τομέα ή είμαστε ακόμα πίσω?
1: Όχι, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ο κλάδος της μετεωρολογίας ούτως ή άλλως αποτελεί ένα επιστημονικό κλάδο που έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και τα άλματα που έχει κάνει συνδέονται άμεσα και με τα άλματα που κάνει η επιστήμη των υπολογιστών, διότι όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, οι προγνώσεις τρέχουν σε μηχανήματα υπερυπολογιστών, έχουν να κάνουν με το πώς χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη επίσης και στο δικό μας το κομμάτι, οπότε συνδυαστικά πλέον χρησιμοποιείται για να μπορούμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της προγνώσης. Θα έλεγα ότι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε κάνει φοβερά μεγάλη πρόοδο. Ωστόσο, καλό είναι να θυμάται ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για πρόγνωση καιρού, μιλάμε για τις επόμενες 3 ημέρες το πολύ. Πέρα από τις 3 ημέρες, από τις 3 ημέρες και έπειτα, αρχίζουμε και μιλάμε για μια εκτίμηση του πώς θα είναι ο καιρός. Και επίσης, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι ο καιρός είναι επίσης ένα πάρα πολύ χαοτικό σύστημα. Υπάρχει μεν η πρόγνωση, έχουμε πολύ μεγάλη αξιοπιστία, αλλά το ότι προβλέπουμε, για παράδειγμα, ότι θα έχουμε ενισχυμένο μελτέμι που θα ξεκινήσει να πνέει από τις 10 περίπου το πρωί, δεν σημαίνει ότι κλείνουμε ραντεβού με τον άνεμο. Μπορεί να ξεκινήσει να φυσάει λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, και φυσικά το ίδιο ισχύει για τη βροχή. Όταν έχουμε δηλαδή ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που περιλαμβάνει βροχή, μπορεί να πούμε ότι θα επηρεαστεί η τάδε περιοχή και να πέσει η βροχή λίγο πιο δίπλα. Αυτό δεν σημαίνει αποτυχία της πρόγνωσης. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα στο κομμάτι στο οποίο θέλουμε ακόμη μεγάλη προσπάθεια στη χώρα μας, είναι στην επικοινωνία. Πώς επικοινωνούμε την πρόγνωση και πώς επικοινωνούμε την ετοιμότητα, την έγκαιρη προειδοποίηση δηλαδή. Γιατί είναι άλλο πράγμα μια πρόγνωση, ότι αύριο για παράδειγμα περιμένω πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή μεθαύριο περιμένω πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχή στην τάδε περιοχή, και άλλο πράγμα το πώς κουμπώνει αυτή η πρόγνωση με το να ετοιμάσω τον πληθυσμό. και να ετοιμάσω την, να υποστηρίξω την πολιτεία στο να λάβει αποφάσεις. Εκεί πέρα έχουμε ακόμη δρόμο να κάνουμε.
0: Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή εύχομαι. Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με εξειδίκευση στην πυρομετεωρολογία, τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο.

Λοιπόν, η κατάσταση στον Πειραιά είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και που έχουμε σοβαρά προβλήματα αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, στο ρεύμα εξόδου Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί και μέχρι τα δηληστήρια. Αναδιαστήματα, μάλιστα, έχουμε και μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Λαμίας, μικροπροβλήματα στη μεταμόρφωση στο ρεύμα εξόδου, πουθενά άλλου. Λοιπόν, έχουμε την καθιερωμένη ανάρτηση την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, μια αναφορά στα 3 χρόνια από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση αντί της Κυριακάτικης ανασκόπησης έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα και έκανε ένα σύντομο απολογισμό για όσα έχει πετύχει μέχρι στιγμής η κυβέρνησή του. Τονίζει πως η κυβέρνηση χτίζει την εμπιστοσύνη της με τους πολίτες, βελτιώντας την καθημερινότητά τους μέσα από τη συνέπεια και τα αποτελέσματα των δεσμεύσεών της, ενώ αφήνοντας εχμής την αντιπολίτευση, αναφέρει πως η κυβέρνηση αντί των συγκρούσεων επιλέγει τη σύγκριση. Αυτό αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο εμείς θα πρέπει να σας καλημερίσουμε, να επαναλάβουμε ότι και σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Λόγω των ισχυρών ανέμων είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές. Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βόρειου Αιγαίου. Στην Αθήνα έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 28,2 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 43%.

Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 9:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Εδώ εμείς πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη και ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, το 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως σήμερα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επιτεύγμα της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης και προσθέτει, τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τις επιθέσεις ως μια εσκεμμένη και κατ' επανάληψη παραγωγή.

0: βίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να καταστήσει υπόλογο το Ιράν. Από την πλευρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας του, λέγοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
6: Θες.
2: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Που τη συγκροτεί ο ίδιος ο Αντώνης Μπενάκης. Δηλαδή τι κάνει, επί της ουσίας, μετά την μικρασιατική καταστροφή και την εδαφική πια ανεδοργάνωση του ελληνισμού στην Χερσόνησο, στο σημερινό περίπου κράτος που ξέρουμε πλην των Δωδεκανήσων, ο Αντώνης Μπενάκης αποφασίζει να φτιάξει ένα μουσείο, μια κυβωτό πολιτισμού, νεότερου πολιτισμού, που μέσα εντάσσει στοιχεία της αρχαιότητας, στοιχεία βυζαντινά και στοιχεία και λίγο νωρίτερα ελληνιστικά, επί της ουσίας όμως συγκροτεί αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό των νεότερων χρόνων. Δηλαδή από το 1700, 1650, 1700 και μετά αναπτύσσει επί της ουσίας με κέντρο την Ελληνική Επανάσταση μία αφήγηση επί της οποίας πια ο κάθε Έλληνας μπορεί να αισθανθεί ότι λειτουργεί ως μια νέα αφετηρία μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας. Αυτό λοιπόν αναπτύσσεται στο Μουσείο Μπενάκη. Συνεργάζεται ο Αντώνης Μπενάκης με τον τότε Χατζηδάκη, τον διευθυντή. Και κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης αποσύρεται, ο Μπενάκης έχει πεθάνει και η κόρη του Αντώνη Μπενάκη, η Ειρήνη Καλλιγά, να σας πω λίγο στοιχεία πραγματολογικά,
14: με ενδιαφέρουν πάρα πολύ,
13: αναζητά μια λύση για το μουσείο και απευθύνεται στον αδερφό του συζύγου που δεν ζει πια, τον Μαρίνο Καλλιγά, ο σύζυγός ήταν ο Παύλος Καλλιγάς, τον αδερφό του συζύγου του Μαρίνο Καλλιγά, που είχε υπάρξει και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης.
14: Ναι, ναι.
13: Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σχέση με την οικογένεια Δελιβοριά του Μαρίνου Καλλιγά, υπάρχει και στο παρελθόν μια πολιτική λειτουργία, δηλαδή και ο Μαρίνος Καλλιγάς και το Ζεύγος Καρούζου που ήταν δάσκαλοι του Δελιβοριά.
1: Σέμινε Καρούζου και ο,
13: και ο Νίκος Καρούζου. Μήνικος. Και ο Μαρίνος Καλλιγάς ήταν με έναν τρόπο στο ΕΑΜ καλλιτεχνών στην κατοχή.
1: Ναι, ναι.
13: Και σε αυτό το χώρο πολιτικά είναι και ο πατέρας Δελιβοριάς.
1: Ναι, ναι.
13: Και από εκεί προτείνεται με αλφαγιώτα στον Άγγελο να έρθει από την Γερμανία και να λάβει το 1973 το Μουσείο Μπενάκη.
1: Mm-hmm.
13: Και έτσι μπαίνει στο Μουσείο Μπενάκη με σούς της δικτατορίας.
1: Mm-hmm.
13: Και θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να κάνει την πρώτη αναδιαμόρφωση. Άρα θέλω να πω, αν ο Μπενάκης, ο Αντώνης, το χτίζει το 30 και το συγκροτεί το 30 σε μια πρόταση παιδαγωγική για τη λειτουργία του νεότερου ελληνισμού, ο Άγγελος Δελιβοριάς το παραλαμβάνει, ας πούμε, 40 χρόνια μετά. Και προσπαθεί και μέσα στη δικτατορία να το αναδιοργανώσει και είναι η πρώτη αναδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη που γίνεται σε χρονολογική εξέλιξη.
1: Mm.
13: Ο Αντώνης Μπενάκης το είχε συγκροτήσει με τρόπο που συνυπήρχαν στο ιστορικό του μουσείου η ελληνική επανάσταση, η ελληνική αρχαιότητα, η βυζαντίνη τέχνη, αλλά και υφάσματα από την Ανατολή, υφάσματα ας πούμε οθωμανικά ή περσικά, με την έννοια ότι υπάρχουν και οι άλλοι εισαγωγικά δίπλα μας.
1: Mm-hmm.
13: Και δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
13: Ο Άγγελος λοιπόν το παίρνει αυτό σαν σκυτάλι, τον αδιοργανώνει με την ιστορική του πια συνέχεια, και ο Άγγελος ανανεώνει κάτι που ήταν πραγματικά μοναδικό, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο σημαίνει και μια μεγάλη ροή δωρεών
1: mm-hmm.
13: προς το μουσείο πια, οι οποίες εκτίθεται και με έναν τρόπο αναδιοργανώσαν και το μουσείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την περιπέτεια είτε την έχω διαβάσει είτε την έχω ακούσει από διηγήσεις, ας πούμε. Η μητέρα μου ήταν και καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας, οπότε είχαν συνεχείς συνομιλίες με τον Άγγελο για διάφορα ζητήματα, οπότε τα μάθαινα κι εγώ. Αυτό όμως που έχω εγώ πάρα πολύ ζωντανό μέσα μου είναι η εικόνα του ανθρώπου Άγγελου, του θείου Άγγελου, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο και γι' αυτό.
3: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω.

0: Πάμε λοιπόν στον θείο Άγγελο Δελγοριά. Ο Άγγελος ήταν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, πολύ όμορφος άνδρας. Είχε κάτι το πάρα πολύ αρχοντικό, το πολύ γοητευτικό και το πολύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ερωτικό στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, τους έπιανε όλους αγκαλιά, τους μιλούσε στα αυτή, σε έβαζε σε μια συνθήκη ωραίας δημιουργικής συνενοχής, ότι μοιράζεστε το ίδιο μυστικό. Είτε πρόκειτο για την ιστορία, είτε για κάτι απολύτως καθημερινό. Κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ήταν ότι είχε μια παιδική αγάπη για τις περιπέτειες στο κινηματογράφο. Δηλαδή έβγαινε ένας Ινδιάνα Τζόνς, με έπαιρνε τηλέφωνο, ανιψιέ, Αττικών, 10 η ώρα, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Βγήκε ο νέος Σβαρτσενέγκερ. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τις χαιρόταν σαν παιδί και έπαιρνε συνήθως τα νύψια του, ας πούμε. Έπαιρνε ή κάποιο νέο παιδί από το μουσείο, ας πούμε, και πήγαινε. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, του άρεσε πάρα πολύ και το σινεμά το ψαγμένο. Θυμάμαι να μου μιλάει πολύ για την ταινία πέρσι, το Marienband του Αλέν Ρενέ, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη και όταν του είχα πάει την κασέτα μου εγώ να με ακούσει, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, ο Άγγελος τον πήρε αμέσως τηλέφωνο να του πει δύο λόγια κτλ. Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν μαζί με τη Μαρία, τη σύζυγό του, και τη Μαρίνα και τον Αλέξη στην Νέα Μάκρη που παραθερίζαμε εμείς. Και ήταν και από τους πρώτους ακροατές, ας πούμε, των τραγουδιών και που ψιλοέγραφα τότε και με ενθάρρυνε με έναν πάλι όμως αυτόν τον υπέροχα συνένοχο τρόπο. Περίμενε να πούν όλοι τα δικά τους και σε έπαιρνε παράμερα, αγκαλιά και σου έλεγε πράγματα με έναν μαγικό, θαυμάσιο τρόπο. Έχω επίσης, και θα σας δώσω πάσα, να μου πείτε, έχω επίσης την εικόνα των χρόνων της κρίσης στο Μουσείο Μπενάκη. Δηλαδή, εκεί που είχε πραγματικά γιγαντωθεί και είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά για να το κάνει ένα τεράστιο οργανισμό με ευρωπαϊκό πια τρόπο, οργανόγραμμα και τρόπο λειτουργίας κτλ. Πόσο τα χρόνια της κρίσης του δημιούργησαν μια τεράστια αγωνία. Μια τεράστια αγωνία να βρει χρήματα, να δει ανθρώπους, να δει κάτι το οποίο τον κούραζε αφάνταστα. Ήταν όμως και μέρος τη συνθήκη τη ευθύνη που αισθανόταν. Θα θέλω πολύ να μου πείτε για όλα αυτά που τα έχετε ζήσει από μέσα.
1: Να σας πω πρώτα για τον άνθρωπο ο οποίος μετά την Ειρήνη Καλλιγά ή και παράλληλα με την Ειρήνη Καλλιγά συνδέθηκε φιλικά και συναδελφικά, θα λέγαμε, τέλος πάντων, επαγγελματικά αλλά κυρίως φιλικά με την οικογένεια Γερουλάνου. Mm-hmm. Δηλαδή με τον Μαρίνο, την Εμιλία, mm-hmm. τη Δέσποινα βέβαια, την Ειρήνη mm-hmm. και τη Μαρίνα και τον Παύλο, αλλά κατεξοχήν τους δύο γονείς. Ναι. Εκεί ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης, παρέας. Πολύ συνά ήταν και με τη Μαρία μαζί, mm-hmm. τη σύζυγό του, όπως είπατε. Ναι, ναι. Και υπήρχε μια εξαιρετική αίσθηση ενός σχεδιασμού, ενός μεγάλου οργανισμού. Ο Δελβοριάς προ-κρίσης είχε αυτή την ελπίδα του αποκεντρωμένου μουσείου, έκανε, δηλαδή αίσθησε τα ιστορικά αρχεία στην Κηφισιά, το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, το Μουσείο Παιχνιδιών στο Φάλιρο, το Ισλαμικό Μουσείο στο Κεραμικό, το μόνο στην Ευρώπη, mm-hmm. το Κεντρικό βέβαια Μουσείο και μετά βέβαια με την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια της Ειρήνης Γερουλάνου, το κτίριο της Οδού Πειραιός. Mm-hmm. Υπήρξε μια περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, όπου το Μουσείο Μπενάκη με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό υιοθέτησε και πάλι, και μιλάω τώρα για τα χρόνια περίπου του Σιμίτη, και βεβαίως με πάρα πολύ κοντινή σχέση με τη Μιλένα Μερκούρη, υιοθέτησε πάλι ένα ρόλο για το οποίο το είχε ορίσει ο Βενιζέλος ήδη από το 1930. Mm-hmm. Ο Βενιζέλος ορίζει το Μουσείο Μπενάκη να αυτοδιοικείται από μια δική του διοικητική επιτροπή που θα ανανεώνεται, έχοντας μέσα την παρουσία ενός προσώπου του κράτους. Mm-hmm. Θεωρητικώς θα χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν έγινε ποτέ αυτό επί της ουσίας, αλλά μπόρεσε και περπάτησε ακριβώς γιατί είχε μια αίσθηση αυτάρκειας και στη διοίκησή του. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο από τη δεκαετία του 80 περίπου, 85 και μετά, ξαναμπαίνει μπροστά, δηλαδή ο Δελβοριάς στείνει για λογαριασμό της Μελένης Μερκούρη και του ελληνικού κράτους μια εξαιρετική έκθεση στον Πειραιά του Ελλάς και Θάλασσα. Mm-hmm. Είναι νομίζω τα χρόνια που η Ελλάδα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και ουσιαστικό. Είχε ένα πάθος με τη θάλασσα ο Δελβοριάς. Επέρετο μάλιστα ότι δεν είχε κάνει ποτέ μπάνιο σε πισίνα. Είχε διάφορες τέτοιες αιμονίες. Mm-hmm. Όπως δεν είχε πει ποτέ κοκακόλα, δεν του άρεσε το πράσινο χρώμα. Είχε διάφορα τέτοια mm-hmm. έτσι. Αιμονικά λιγάκι. Mm-hmm. Πολύ τρυφερά βέβαια. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν ένας οργανισμός στο Μουσείο Μπενάκη, η οικογένεια Γερουλάνου και ατμομηχανή ο Άγγελος, όπου μπορέσαν και ακουμπούσαν απάνω τους οι κυβερνήσεις, γιατί τα χρόνια εκείνα, 40 χρόνια πριν, στην Ελλάδα το να συγκροτηθεί μια πολιτιστική ή μια πολιτισμική πρόταση δεν ήταν ούτε απλό ούτε δεδομένο. Mm-hmm. Μια πολιτισμική πρόταση ελληνική διάρκειας mm-hmm. και αντοχής για να μπορέσει να έρθουν ξένοι ηγέτες, να έρθει ο ξένος κόσμος, να μπορέσει η Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε παλιά πολλές φορές ήταν προσβλητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέγαμε και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ άντυχη mm-hmm. να μην εκτεθούμε. Mm. Οτιδήποτε λοιπόν αναλάβαινε ο Άγγελος ήταν απολύτως ασφαλές ότι δεν θα εκτεθούμε. Mm. Και αυτό ήταν κάτι που τα χρόνια εκείνα μέτρησε πάρα πολύ. Να πω λίγο για αυτό το ερωτικό κομμάτι που λέτε. Πιστεύω ότι είχε μια εξαιρετική ικανότητα να είναι ερωτικός χωρίς να φλερτάρει, όσο και να ακούγεται αυτό αντιφατικό.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Ποτέ δηλαδή δεν έμπαινε mm-hmm. στην προσωπική ερωτική διάσταση του άλλου. Mm. Ποτέ δηλαδή δεν έδινε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι θέλει σε εισαγωγικά να τον ρίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να θέλει να τον ρίξει για να πάρει ένα αντικείμενο τέχνης. Mm-hmm. Αυτό ήταν άλλο. Στην Πατριάρχο Ιακήμ σταματάει μια κυρία, πρέπει να μην πούμε πια, και του λέει: το μόραλι που έχεις τον θέλω. Και του λέει: Άγγελ, έχω δύο κόρες. Έλα μωρέ τώρα που έχεις δύο κόρες, θα έρχονται να το βλέπουν στο μουσείο.
0: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τον Άγγελο τον αγαπούσαν πάρα πολύ και καλλιτέχνες και δηλαδή θυμάμαι πράγματι ο Χατζηδάκης του είχε τρομερή αδυναμία. Θυμάμαι η Αρλέτα μου έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι ισόβιος υπουργός πολιτισμού. Θυμάμαι διάφορες ατάκες από κόσμο που τους καλούσε στις εκθέσεις του τις μεγάλες. Του άρεσε πολύ να ξεναγεί, ιδιαίτερα στο Μουσείο της Γενιάς του 30, που το θεωρούσε το αγαπημένο του παιδί τα τελευταία χρόνια. Του άρεσε πάρα πολύ να σε πηγαίνει και να σου τα δείχνει όλα εκεί πέρα με αυτή την αίσθηση της συνενοχής και της περιπέτειας.
1: Επίσης, η γλωσσομάθειά ήταν εντυπωσιακή. Είχε σπουδές και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Εξαιρετικές και τα αγγλικά του ήταν άψογα. Και αυτό που δεν πολύ ξέρει ο κόσμος, δηλαδή τον γνωρίζουμε λιγάκι σαν τον άνθρωπο που έστησε το νέο μουσείο Μπενάκη, αλλά αυτό που δεν μπορούμε λίγο πολύ να τον ταυτίσουμε ήταν σε εξαιρετικός αρχαιολόγος. Θυμάμαι ένα πρωί βρεθήκαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε έρευνα για ένα άγαλμα και είχε συνονιθεί και φτάσαμε πάρα πολύ νωρίς, φτάσαμε σε 6 και κάτι το πρωί και βρεθήκαμε στο μουσείο στις αποθήκες στα υπόγεια, τον περίμενε το γλυπτό που θα μελετούσε και θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση, ήταν αμίλητος, είχε ακόμα σκοτάδι έξω και έπιανε το γλυπτό με τα χέρια του για να καταλάβει ακριβώς την κάθε πτυχή του μαρμάρου σαν να ήταν τυφλός. Δηλαδή το ακουμπούσε και ήταν σαν να θέλει να πάρει ακόμα και θερμοκρασία. Mm. Ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ερευνητική αγωνία να τραβήξει κάθε στοιχείο που υπήρχε σε αυτό. Ενώ παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που τα πειράγματα τον εκνευρίζανε, πείραζε κι αυτός πολλές φορές. Ήταν ένα είδος ένας Έλληνα-Ευρωπαίου που νομίζω ότι δεν αναπαράγεται πια δυστυχώς αυτό το είδος. Δηλαδή εκεί στην κρίση που αναφέρατε πριν, όταν λέγανε διάφορα εναντίον της Ευρώπης για τα μνημόνια και δεν ξέρω όλο αυτό το δύσκολο πλαίσιο και εξασκούσε κάποιος κριτική στην Ευρώπη, τους έλεγε μην τα παραλέτε, γιατί αν κάτι στραβώσω εδώ και θα ξαναπάμε.

0: συνεχίζουμε. Έχω απέναντί μου τον ιστορικό και υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, Τάσο Σακελαρόπουλο. Και είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς, ο τραγουδοποιός και ανιψιός του Άγγελου Δελιβοριά, για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια συνομιλία. Στο τελευταίο σκέλος της κουβέντας μας, μιλήστηκε για τον αρχαιολόγο Άγγελο Δελιβοριά. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά το καλοκαίρι να βρεθώ στο Αμικλαίο, στο τελευταίο του έργο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Χρειάζεται κιόλας, από όσο ξέρω, κάποια χορηγία από έχοντες της περιοχής, ξέρω εγώ, ή κάποια στήριξη παραπάνω από το Υπουργείο, οπότε το αναφέρω και αυτό, γιατί έτυχε να γνωρίσω και τους αρχαιολόγους που είναι μια φοβερή ομάδα, είναι ο Σταύρος Γλίζος και μια άλλη παρέα. Μας ξανάγησαν υπέροχα στο έργο μαζί με τη Μαρίνα Δελιβοριά, την κόρη του και τις εγγονές του. Και το βράδυ κάναμε και μια πολύ ωραία συναυλιούλα επαιτειακή για την επέτειο που πρωτοεπισκέφθηκε ο Άγγελος και ξεκίνησε το έργο του, την ανασκαφή του Αμικλαίου, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. Λοιπόν, εκεί οι ιστορίες που άκουσα μου έδειξαν και αυτή την πλευρά που αγνοούσα. Την πλευρά του αληθινού Ινδιάνα Τζόουνς, δηλαδή του αληθινού Έλληνα κοσμοπολίτη. Αρχαιολόγου, ας πούμε, για την οποία μας μιλήσατε τόσο ωραία πριν. Είχα διαβάσει σε κάποιο κείμενό σας, σε κάποιο άρθρο, σε κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τι, που λέγατε ότι ο εξυγχρονισμός στην Ελλάδα είναι πάντα κατά κάποιο τρόπο ένας αντίπαλος, όχι τόσο του Έλληνα του ίδιου ακριβώς, όσο το ότι, όπως παντού, είναι αυτό για το οποίο απαιτείται η μεγαλύτερη προσπάθεια. Απαιτείται μια προσπάθεια θεσμική. Και λέγατε μάλιστα πως ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου στο μεγάλωμα της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε το πόσο επέμεινε για να γίνει συνείδησή μας το να έχουμε βιβλιοθήκες, το να έχουμε σχολεία, το να έχουμε σχολές, το να έχουμε νοσοκομεία, ότι ο εξυγχρονισμός είναι αυτού του τύπου η ωραία συνανοχή. Και τώρα που μου περιγράφεται τον Άγγελο, σκεφτόμουν ότι ήταν ένα έξοχο παράδειγμα αυτής της αντίληψης.
1: Απολύτως, και ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ναι, είναι το Μουσείο Μπενάκη αυτό. Το Μουσείο Μπενάκη, δηλαδή, φτιάχνεται ακριβώς σε μια προσπάθεια εκ μέρους του Αντώνη Μπενάκη και βέβαια με την υποστήριξη του Βενιζέλου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Το κομμάτι της ιστορίας. Αντιστοίχως στην εποχή του Άγγελου φτιάχτηκε ένα Μουσείο Μπενάκη που ο κάθε ανήσυχος Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι συναντά κάτι τι το προοδευτικό, κάτι τι το εξυγχρονιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ξεκινήσατε να λέτε.
0: Θυμάμαι τώρα πολύ σκόρπια πράγματα από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι να Με περιτριγυρίζουν οι διηγήσεις για τον Τρέλ Αντώνη, τον Αντώνη Μπενάκη και τη Πενελόπη Δέλτα που τον διάβαζα εγώ στην κατασκήνωση και μαγευόμουν. Και αυτός ο Αντώνης Μπενάκης είχε και μια σχέση με τον Θείο τον Άγγελο και ταυτόχρονα το λεύκομα Ελλάς και θάλασσα και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρεται. Ήταν κάπως σαν να αισθάνομαι ότι αυτός ο Θείος ζούσε κοντά σε μύθους, ζούσε κοντά σε αυτό το τρελό παιδί, ζούσε κοντά στο μύθο της ελληνικής θάλασσας. Μας πήγαινε ημερήσεις εκδρομές στο Μουσείο Μπενάκη για να δούμε τις φορεσιές, να πάμε από όροφο σε όροφο. Να αισθανόμουν λοιπόν ότι πραγματικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος του οποίου αισθανόμουν ότι το έργο του μαζί με όλα και ο μύθος στον οποίο έταξε τη ζωή του τον περικυκλώνει. Εξέπεμπε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, είναι ταγμένος στο να εξυπηρετεί ένα μύθο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Στο μουσείο ήταν 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί, μπορεί και 6 και παρά. Έφευγε περίπου τη 1.30-2 παρά, πήγαινε, έτρωγε, κοιμόταν και γύριζε στις 5. Και μετά συνήθως υπήρχε δουλειά, μετά κατά τις 8 υπήρχαν εγγένεια, είτε στην Πυραιώση στο κεντρικό. Και μετά κατά τις 11 η Ειρήνη Γερουλάνου τον έλεγε στα χτωπούτα, γιατί έπρεπε να φύγει ασπευσμένα να πάει να κοιμηθεί. Όπως λέτε για το μύθο, πάντα όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και ήταν και δάσκαλό σου, έχεις πάντα μια ανησυχία πως είσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η υποκειμενικότητα έχει και μέσα τη στοιχεία γοητείας, αλλιώς δεν δημιουργείται κιόλας. Και ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν
0: μάλιστα
1: κατά κύριο.
0: Τώρα εγώ πηγαίνω και πολύ συχνά εκεί, γιατί δουλεύουμε με τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα. Ναι.
1: Και μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων, ένα παπάκι με έναν συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό. Και του λέει ο συνάδελφος: μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Διευθυντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
0: Πολύ ωραίο. Σαν από western είναι αυτή η σκηνή. Ναι. Τι ωραία, τι ωραίες ιστορίες. Μια άλλη ανάμνηση ενδιαφέρουσα πολύ ήταν ότι είχα πάει Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη και είπαμε να κάνουμε Ανάσταση στο Πατριαρχείο με τους φίλους που είχαμε πάει ταξίδι εκεί και πετυχαίνουμε τον Άγγελο εκεί πέρα και μου φάνηκε τόσο ταιριαστό, τόσο ωραία εικόνα, λέει, να είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν ότι ήταν θρήσκος ή οτιδήποτε, αλλά το τελετουργικό και το να βρισκόμαστε εκεί μόνοι, κάποιοι μοναχικοί Έλληνες τη βραδιά εκείνη και μαζί με την παρικέτη Κωνσταντινούπολη εκεί, μου φάνηκε τόσο ταιριαστό. Μου φάνηκε σαν μια ιστορία, σαν να ήταν πάντα εκεί ο Άγγελος, σαν να ήταν ένας φύλακας της περιοχής, σαν αυτό, το έργο του να είχε και τέτοιες προεκτάσεις. Πείτε μου κι εσείς μια κύρια ανάμνησή σας, κάτι ωραίο που σας έρχεται τώρα από τη φιλία, τη γνωριμία.
1: Κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, οι αναμνήσεις είναι πολύ συχνά εκρηκτικές για τον τρόπο που αντιδρούσε, γιατί πέρα από τον στρωτό επιστήμονα, τον γλωσσομαθή, τον Ευρωπαίο, τον κοσμοπολίτη, είχε και πάρα πολλές φορές εκρήξεις που δημιουργούσαν γέλιο, τρομάζανε κιόλας βέβαια, διότι ήταν πολλές φορές δεν θύμων, δεν κρατούσε ο θυμός, αλλά τη στιγμή που θύμων ήταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν ήταν τόσο εύκολα, παρότι δεν έδινε ποτέ την εντύπωση αυτή προς τα έξω. Και κάποια στιγμή κατέβαινα από το σπίτι του στην Εξαμηνή, κατέβαινα στα στρατιωτικού συνδυασμού, κατέβαινε στο μουσείο πρωί πρωί και φέρασα από ένα περίπτωρο στην πλατεία Γολυνικείου και ήταν τότε της μόδας αυτό που λέγανε οι καραμέλες για τον πόνο του άλλου, ότι αγόρασε ένα κουτάκι καραμέλες και ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε κάποιους κοινοφελείς σκοπούς. Τον είχε πιάσει λοιπόν τον Άγγελο ότι ήθελε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και όπως ήταν και πριν ξημερώσει καλά καλά, λέει του μαζί με τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς, λέει του περιπτερά, δώσ' μου και τις καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Και του λέει περιπτερά πολύ αυθόρμητα, α, το άλλο που τον παίρνει από σένα και το δίνει στον άλλο. Το τι άκουσα περιπτερά, όπως και μην πω τώρα τι είπε. Μετά πήγα να πάρω τσιγάρα. Μετά από καμιά δύο ώρες πήγα εγώ στο μουσείο και μου λέει: ο δικός σου το πρωί μας τάσουρε πάλι.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ήταν και πάρα πολύ υποστηρικτικός σε αυτά που κάναμε, προσπαθώντας πάντα να τα βάλει σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, παιδί μου, θυμάμαι ότι είχε φέρει μια παρέα από το μουσείο, κορίτσια που δούλευαν εκεί, νέα παιδιά που κάναν συντήρηση έργων τέχνης, ας πούμε, υπαλλήλους του. Είχε φέρει σε ένα κέντρο που εμφανιζόμουν όταν ήμουν 25 χρονών, ξέρω εγώ, το 98, στις γραμμές της Κωνσταντινούπολης, και είχε κάνει ένα τραπέζι και είχε έρθει να με δει. Ερχόταν καμιά φορά και μετά είχε φέρει όλη την παρέα και μιλάγαμε. Και προσπαθούσε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με έναν τρόπο που με έκανε να κοκκινίζω φυσικά, να τοποθετήσει αυτό που έκανα εγώ με τον απλό μου τρόπο, ας πούμε, στο ευρύτερο κάδρο, το ποιητικό και το μουσικό, στο οποίο αισθανόταν ότι, όχι ότι, πώς να το πω, ότι ανήκα, ότι έπρεπε να ανήκω, έπρεπε να έχω τη συνείδηση. Έπρεπε να έχει τη συνείδηση ένας νέος άνθρωπος πράγματος που προηγήθηκε του μεγάλου, της μεγάλης εικόνας στην οποία χωράει και το δικό του καδράκι. Φανταζόταν ήδη αυτά τα πράγματα που έβλεπε, τους νέους ζωγράφους, τους νέους μουσικούς κτλ., ως μικρά καδράκια σε ένα μελλοντικό μουσείο, και σου έλεγε, έχει αυτή τη συνείδηση. Να αισθάνεσαι πάντα αυτή την αίσθηση, ότι ανήκεις στη δικογραφία μιας εποχής συγκεκριμένης και την εκφράζεις όσο ακριβέστερα γίνεται, ας πούμε.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόταν ότι τους οικείους του έπρεπε να τους φροντίσει και να τους προστατεύσει. Και ήταν πολύ ευγενικός αυτό, και είχε και μια τρυφερότητα, πολλές φορές δεν την έδειχνε δημόσια, και μια φροντίδα να μάθουν όσο γίνεται περισσότερο οι συνάδελφοι πράγματα, να χρησιμοποιήσουν πράγματα από το μουσείο, να αναδείξουν πράγματα από το μουσείο σε δημοσιεύσεις, επιστημονικές εννοώ, και επίσης είχε ένα σεβασμό στην λειτουργία του συνόλου του μουσείου. Όταν δημιουργήθηκε το νέο μουσείο Μπενάκη, ενώ το κεντρικό κτίριο από το 2000 δηλαδή και μετά, στα εγγένεια φορούσε πάντα τη γραβάτα που φορούσαν οι φύλακες. Mm. Αυτή τη γραβάτα που ήταν με λοξές γραμμές μπλε και μπορντό. Πολλές φορές φορούσαν το Μαρίνο και τον Ορλάνο ίδια γραβάτα και έτσι ήταν πολύ κοντά, και πάντα είχε την αίσθηση του ανθρώπου που προείσταται, φροντίζει, διευθύνει, αλλά και με έναν τρόπο εκπροσωπεί. Δηλαδή ήταν τόσο λαμπερός σε αυτές τις μεγάλες βραδιές, είχε πάντα έξυπνα πράγματα να πει και στα εγγένεια, και να θίξει ακριβώς το σημείο που πρέπει. Mm-hmm. Και επίσης όταν σε έστελνε κάπου για να πάρεις σε εισαγωγικά κάτι, ήθελε να μάθει πρώτος στο τηλέφωνο, αμέσως μόλις τέλειωνε, ας πούμε, σε εισαγωγικά η λέξη αποστολή, να του πεις τι έγινε. Και αν λοιπόν δεν είχε πάει τόσο καλά και δεν είχε πει ο άνθρωπος που θα έδινε αυτό που θα έδινε, δεν είχε πει ότι θα το δώσει οτιδήποτε άλλο, του έλεγα, κοίταξε, του λέω, προσπάθησα αλλά δεν το έλεγε. Και μου λέει, μα έπρεπε να το πάρει μέσα από το στόμα. Όχι να περιμένεις να το πει μόνος του. Είχε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αγωνία, γιατί θεωρούσε, τώρα, εντάξει, πια τα πράγματα έχουν αλλάξει με τις κρατικές υπηρεσίες, τέλος πάντων ελπίζουμε ότι έχουν αλλάξει. Τουλάχιστον στο αρχαιακό πλαίσιο έχουν αλλάξει τα πράγματα, ευτυχώς. Αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, και είχε την αγωνία και να συγκεντρωθούν στο Μουσείο Μπενάκη όσο γίνεται καλύτερα και ωραιότερα και εγωιτευτικότερα τεκμήρια του ελληνικού παρελθόντος, αλλά και να μην χαθούν επίσης. Mm. Αυτό λοιπόν το είχε πολύ μεγάλη αγωνία. Και το άλλο το συγκινητικό ήταν ότι ήξερε
2: Radio μάλλον Rumeli. Στο σύνολο του News.
1: Τηλέφωνο και έλεγε το τάδε σημείο στο τάδε αρχείο που υπάρχει του Κασομούλη, το χειρόγραφο του Κολοκοτρών, ή οτιδήποτε άλλο, ή ήξερε το λόγο του τάδε, ή μια μαρτυρία του τάδε, ή ένα χαρακτικό, ήξερε τι μπήκε στο μουσείο, γιατί τα περισσότερα μπήκαν και όταν είχε αναλάβει εκείνος πια, αλλά και παρατήρησε και σκάλισε ό,τι υπήρχε πριν. Άρα μπορούσε να συνθέσει αυτό που λέγατε πριν για την τοιχογραφία. Μπορούσε να συνθέσει την τοιχογραφία του Μουσείου Μπενάκη. Mm. Και ανά πάσα στιγμή να οργανώσει είτε μια έκθεση στο μυαλό του, είτε μια πρόταση. Mm. Και εκεί που είχε μια μεγάλη αγάπη ήταν οι κασέλες, οι ξύλινες κασέλες. Mm. Τις σκαλιστές κασέλες, mm. τις ζωγραφιστές κασέλες. Mm. Εκεί είχε μια αγάπη τρομερή, διότι φαίνεται ήταν και μια αίσθηση οικίας. Το σπίτι δηλαδή, είναι τη κασέλα, το τι υπάρχουν μέσα στην κασέλα, τα ασπρόρουχα, που όμως παράλληλα ήταν και έργα τέχνης. Mm. Και ήταν ένας άνθρωπος που μέσα του, που δεν ήταν καταναλωτικός ο ίδιος καθόλου, Και είχε ένα σεβασμό ακριβώς στην προκοπή, θα λέγαμε, των άλλων. Και είχε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και γοητεία στην έμφυτη και αυθόρμητη τέχνη που ερχόταν από παλιά. Και βέβαια σου έλεγε κάτι που πρέπει να το πούμε. Κάποιος, αφού μου το ρώτησε κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο μουσείο στην Ελλάδα, και λίγο πειράζοντάς τον, και λέει βεβαίως το αρχαιολογικό. Και λέει, μα δεν έχει μάλι.
0: Καταπληκτικό. Ήθελα απλά να ρωτήσω, για να την πάμε και λίγο αλλού την εκπομπή και τη συζήτηση. Αυτή η αγάπη και αυτή η μόδα που είπαμε ότι στη δεκαετία του 60 υπήρξε μια μεγάλη στροφή της ελληνικής νεολαίας προς το ελληνικό παρελθόν, προς την λογογραφία, προς την τέχνη, προς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή και τα αρκετά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, κάπως δεν αισθάνεστε ότι όλο αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα? Σαν, δηλαδή, ο νέος άνθρωπος να μην νοηματοδοτείται και να μην ταυτίζεται ιδιαίτερα με αυτό το λαμπερό χωράφι, ας πούμε, που είναι το ελληνικό παρελθόν. Το βλέπετε εσείς αυτό ως ιστορικός ή ως άνθρωπος που ασχολείστε με το ιστορικό αρχείο?
1: Το βλέπω, και παρότι είναι πολλαπλάσια πια τα αιτήματα για να ερευνήσουν επιστημονικά τα ιστορικά τεκμήρια οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι, συγγνώμη για τη λέξη. Αυτό που λέτε στον ευρύ κόσμο είναι πάρα πάρα πολύ διαδεδομένο και είναι, θα έλεγα, στα όρια του καταστροφικού. Όχι γιατί πρέπει να υπάρχει μια λαγνία με το παρελθόν, διότι όσο, αν πούμε ότι κάθε πια κοινωνία και χώρα διασπάται με τους διπλανούς και έχει καταρριφθεί η έννοια των συνόλων, το να χάσουμε και το προσωπικό μας οικείο ελληνικό παρελθόν, μένουμε μόνοι μας και ο ένας από τον άλλο. Και αυτό νομίζω ότι είναι καταστροφικό, διότι πλέον έχει περάσει ο καιρός της μελέτης των μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, και αν κάτι χρειάζεται να μελετήσουν είναι ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το λέω για να σας κάνω κουμπλιμέντο. Έχετε πάντοτε στις δουλειές σας, όσες έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον, τις καλλιτεχνικές, με την έννοια του τραγουδιού δηλαδή, που χειρίζεστε τόσο ωραία, βγάζετε πάντοτε μία νοσταλγία χωρίς ίχνος κακομοιριάς, και ο τρόπος που χειρίζεστε ακριβώς το καλλιτεχνικό ελληνικό παρελθόν, το τραγούδι δηλαδή που έχουμε ζήσει και μεγαλώσει όλοι, του δίνεται μια αίσθηση ότι πραγματικά χρειάζεται. Όχι ότι απλώς είναι πολύ καλό, ότι χρειάζεται. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που εγώ γι' αυτό παρακολουθώ τις εκδηλώσεις και τα θέματα που οργανώνεται, γιατί αυτό δεν σπανίζει πια και δεν είναι η εύκολη προσέγγιση. Δεν είναι η καλή εκτέλεση. Είναι αυτό που το ντύνεται. Αυτό που φτιάχνεται. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο.
0: Με τιμάει πάρα πολύ τα λόγια σας. Και νομίζω ότι τώρα που το συζητάμε και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρα μια κληρονομιά της αίσθησης της ματιάς του Άγγελου που υπήρχε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην σχέση του με τη μητέρα μου, που και αυτή μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες και όλα αυτά, είναι κάτι που προφανώς πέρασε με έναν πολύ φυσικό τρόπο, ας πούμε, και στη δική μου τη ζωή, στις δικές μου τις ασχολίες.
1: Μα αν κάτι έχει αφήσει ο Άγγελος, πιστεύω σε όσους τον ζήσαν, προφανώς πολλοί από μένα τον ζήσαν πολύ περισσότερο, αλίμονο, αν έχει αφήσει κάτι, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά, τουλάχιστον σε μένα, έχει μπει, δεν είναι η ευαισθησία του για την πολιτική, η ευαισθησία του για την τέχνη ή οι εκρήξεις του. Είναι αυτή η μεγάλη η ικανότητα που είχε να χειρίζεται το χρόνο. Δηλαδή, μια στιγμή μιας κρίσης ήταν σαν να σταματάει το χρόνο και να μπορέσει να δει ακριβώς τις διεξόδους που υπάρχουν. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν σε έναν ηγέτη. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπήρξε πνευματικός ηγέτης ο Άγγελος σε ένα πλαίσιο του Μουσείου Μπερνάκη δηλαδή. Αλλά οργάνωνε και καθησύχαζε και έδινε όραμα. Και νομίζω ότι αυτό καθησύχασε πάρα πολύ, θετικά το λέω, και την οικογένεια Γερουλάνου, που του είχαν δώσει στα χέρια του μουσείο, ότι πολυτιμότερο είχαν. Δηλαδή, το Μουσείο Μπερνάκη, την κληρονομιά του Αντώνη Μπερνάκη. Και το τίμησε ο Άγγελος πάρα πολύ. Το τίμησε με αγάπη πάνω απ' όλα, δηλαδή, και κυρίως με μια απολύτως καθημερινή αφοσίωση.
0: Να κάνουμε μια αναποφώνηση. Ακούσατε τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον ιστορικό και διευθυντή του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπερνάκη. Ακούστε και τον Φίβο Δελιγοριά εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, τον τραγουδοποιό, να μιλούν για τον Άγγελο Δελιγοριά, για την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία. Ήθελα απλώς, τελειώνοντας, να μας πείτε τι ετοιμάζει το μουσείο τώρα, τι ετοιμάζετε εσείς, τι ετοιμάζει το αρχείο. Αν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο και ωραίο να ξέρει ο κόσμος.
1: Ακόμα ανακοινώσουμε δεν είναι αυτά που ετοιμάζουμε. Και ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί δυστυχώς γιατί θα πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε. Απλώς να πω για το ιστορικό αρχείο, τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενέκη, ότι εδώ και 2 χρόνια σχεδόν είναι από την Κηφισιά στο κτίριο της Οδού Πειραιός. Και αυτό έχει αυξήσει κατά πάρα πολύ τους αναγνώστες. Και βέβαια σε αυτόν τον κοινό χώρο έχουμε μια φωτογραφία του Αντώνη Μπενέκη χαμογελαστού και του Άγγελου χαμογελαστού. Mm. Αν λοιπόν τα δικά μας δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί ακόμα δεν έχουν βρεθεί χρηματοδοτήσεις, τα δικά σας του καλοκαιριού?
0: Τα δικά μας είναι...
1: Τα ράτσα έχει φέτος?
0: Τα ράτσα δεν έχει, γιατί ακριβώς μας έδωσε ο Νίκος ο Καραθάνος την ευκαιρία να την πάμε να διερευνήσουμε την πηγή της ταράτσας, που είναι ο Αριστοφάνης. Θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη παρέα με τον Νίκο τον Καραθάνο, όπως μου κάνει την τεράστια τιμή και την αγωνιώδη πρόσκληση και πρόκληση να διασκευάσω όπως τη φαντάζομαι την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μια χρονιά που θα είχε πολλά να πει, που παγκοσμίως αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και με όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πολύ εμβληματικό. Ωστόσο δεν θα κάνουμε κάτι επιθεωρησιακό, κάτι στενό. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι το πνεύμα αυτού του μεγάλου ποιητή, αυτού του μεγάλου πειραχτηριού, αυτού του μεγάλου ειρηνιστή. Και να το βρούμε μέσα από την ποίηση και μέσα από την τρέλα. Να απαντήσουμε στην τρέλα με την τρέλα. Αυτό θα το κάνουμε στις 24 και στις 25 Ιουλίου στην Επίδαυρο και καλώς εχόντων θα το περιοδεύσουμε αργότερα. Οπότε ο μικρόκοσμος, ας πούμε, της ταράτσας, αυτού του κωμικού μουσικού βαριετέ, θα υπηρετήσει έναν μακρινό και καθοριστικό του πρόγονο, όπως ολωνών μας.
1: Καλή επιτυχία.
0: Επίσης, ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας και ευχαριστούμε το σταθμό για τη φιλοξενία. Και την Έλενα Χατζιωάννου που μας κάλεσε.
1: Και την κυρία Χατζιωάννου, βέβαια.
0: Στον ήχο ήταν η Σμαράγδα στα Μουλακάτου.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
2: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: I fucking remembered. I actually remembered.
1: Yeah. We did it.
2: We did it.
0: I didn't remember.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και η οδός Βερανζέρου από το ύψος της Πατησίων έως την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, τονίζει. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, όπου μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή της από αυτοπυροβολισμό. Οι συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμοι ισχυροί, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Εχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζεβελέκη.

0: 84, στους 98 και 3.
1: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
5: Θες!
4: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, στη Λαμία. Για άντρες

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Ah, ah.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Susie Q. Oh, she's a good girl. What can we say about tonight? I know, it's a full moon out there tonight.
1: Ραδιο Ρούμενη. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάρκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Λένε είναι ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες η φωτιά φαίνεται να είναι σε ύφεση, ωστόσο οι φλόγες έφτασαν και στα πρώτα σπίτια και είναι το χωριό Αμόνι και με τουριστικές παραθεριστικές κατοικίες. Είδαμε εικόνες με τις φλόγες μέσα σε πυκνό δάσος να γλύφουν τις αυλές των σπιτιών και γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας τους κατοίκους στο χωριό Αμόνι, εκεί η περιοχή λέγεται Πευκάλι. Το χωριό Αμόνι κινδύνευσε και κλήθηκαν οι κάτοικοι να κινηθούν προς το Σοφικό, να απομακρυνθούν από το σημείο. Όπως μας έλεγαν ότι η πυροσβεστική Ελένη, στην περιοχή πνέουν οι ρηπές 7 μποφόρ που δυσκολεύουν πολύ το έργο κατάσβεσης, αλλά και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει φωτιά εκεί ανεξέλεγκτη, γιατί υπάρχει και πυκνό δάσος, είναι και δύσβατο το σημείο και είναι και οι διάσπαρτες οι κατοικίες. Το θετικό είναι ότι φαίνεται η φωτιά να είναι σε ύφεση, παραμένουν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, ευτυχώς εκεί είναι κοντά και η θάλασσα και η και άμεσα ανεφοδιασμός. Ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη γενικά μέρα σήμερα, Ελένη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορίας κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως σε Αττική, σε Εύβοια, Βιωτία, σε όλη την Πελοπόννησο, σχεδόν Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία, στα νησιά Λέσβο, Στοιχείο και στα Ψαρά και σε περιοχές της Φλιώτας, της Φωκίδας, της Αχαΐας και της Ηλίας. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες αυτές τις περιοχές η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Ενεργοποιούνται και τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις με απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε ευπαθείς περιοχές, σε δρυμούς, σε δασικές περιοχές και οποιαδήποτε απαγορεύεται, οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή πέθρια δραστηριότητα. Και όλα αυτά λένε λόγω ότι και σήμερα θα πνέουν και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι σε αυτές τις περιοχές και δυσκολεύουν πολύ την κατάσταση. Τώρα πριν λίγο βγήκε ο χάρτης πρόβλεψης για αύριο. Πέφτουν μια κατηγορία διότι λατώνεται, μειώνονται η ένταση των ανέμων. Οπότε πάμε στην κατηγορία κινδύνου 3.
4: Μιλάς για την Αττική.
3: Συναγερμό. Είναι μέσα και η Αττική, η μισή χώρα, λένε να πούμε, είναι σε κίτρινο, σε κατηγορία κινδύνου 4 και η υπόλοιπη είναι σε χαμηλή επικίνδυνοτητα, στο μπλε δηλαδή.
4: Πού έχουμε διότι κίτρινο δηλαδή, Δημήτρη, εκτός από την Αττική?
3: Κίτρινο έχουμε σε Αττική, Εύβοια, στην Πελοπόννησο μόνο σε Κορινθία και Αργολίδα, όλη η δυτική, όλη η στερεά Ελλάδα και η δυτική Αιτωλοκαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία και η Μαγνησία με τη Λάρισα, στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
4: Έχει πέπει πάνω.

0: Η Ροδόπη, ο Εύρος και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σαμοθρά και Λίμνος, στη Λέσβο και στην Χίο. Πέφτουν λίγο οι άνεμοι αύριο, Ελένη, αλλά αυξάνεται η θερμοκρασία, οπότε βέβαια δεν υπάρχει εφησυχασμός. Έχουμε θερμοκρασίες που θα ξεπερνάνε τους 35 βαθμούς, Ελένη, μέσα στην εβδομάδα. Θα φτάσουμε και 38 έως και 39 βαθμούς. Οπότε χρειάζεται προσοχή και παραμένουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και η πολιτική προστασία σε κατάσταση συναγερμού, διότι είναι αυτή η περίοδος η δύσκολη που περνάμε τώρα, που είμαστε στο αποκορύφωμα της αντιπυρικής περίοδου.
1: Δημήτρη, εκτός από τις δασικές πυρκαγιές όμως, είχαμε και μια σοβαρή αστική πυρκαγιά σήμερα και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, ένα ξενοδοχείο.
0: Εν Ομόνια, ναι, Ελένη, πραγματικά σήμανε συναγερμός. Σε δρόμο στο κέντρο δίπλα στην Ομόνια, ακριβώς πίσω από το πολλό, από το κτίριο του πρώην Μηνιών, θα λέγαμε.
1: Ναι, στη Δώρο.
0: Εκεί εκτελήθηκε φωτιά σε ισόγειο οχταόροφου ξενοδοχείου, το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν, λένε, ότι στο ισόγειο κάποιος είχε βάλει και φόρτιζε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Από εκεί φαίνεται να προκλήθηκε η φωτιά, η οποία επεκτάθηκε σε μια αποθήκη ακριβώς δίπλα του ξενοδοχείου, όπου είχε κλινοσκεπάσματα. Και γι' αυτό το λόγο περισσότερο το μεγάλο πρόβλημα, λένε, του καπνού, ο οποίος καπνεί μέσα από τους αερογωγούς έφτασε μέχρι και τον 8ο όροφο του ξενοδοχείου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν, να εκκαινωθεί το κτίριο, όλο το ξενοδοχείο, με τη βοήθεια και των πυροσβεστών. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική ότι ένας άντρας, περίπου 40 ετών, αλλοδαπός, με ελαφρά εγκάματα στα χέρια και στα πόδια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Υπάρχει μια ακόμα ενημέρωση ότι επίσης ένα ακόμα άτομο, μας είπαν από το ΕΚΑΒ ότι επίσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, προληπτικά κυρίως από τους καπνούς.
1: Αναπνευστικό πρόβλημα, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Ενέσπρωσε και ειδικό βραχιονοπόρο όχημα, αν χρειαστεί να κάνει αποκλωβισμούς από τους πάνω ρόφους. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Επενέβησαν οι πυροσβέστες και με ασφάλεια απομάκρυναν τους ενίκους. Κυρίως ήταν αλλοδαποί και ηλικιωμένοι αρκετοί, Ελένη, και ήταν έτσι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Όπως είπαμε, δεν υπήρχε έτσι έντονη φλόγα, αλλά πυκνός καπνός που δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα. Πεζόδρομος εκεί το σημείο που έφτιαξε η φωτιά. Δύσκολη και η πρόσβαση. Ωστόσο, ευτυχώς, μέσα σε λίγη ώρα η πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά. Έκλεισαν για λίγη ώρα και οι δρόμοι 3 Σεπτεμβρίου από την Ομόνια και η Βερανδέρου. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, έχει σβήσει η φωτιά. Έχουν απομακρυνθεί και τα πυροσβεστικά οχήματα. Παραμένει εκεί κλιμάκιο από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, προκειμένου να εξακριβώσει ακριβώς τα αίτια της φωτιάς. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες ευθύνες για το λόγο πως κάποιος εκεί είχε βάλει το πατίνι.
1: Να φορτίζει προφανώς κάποια έκρηξη. Να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες, Δημήτρη Πέρο. Στην Ευρώπη τώρα 74 θανάτους από πνιγμό καταγράφει η Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιάς σε ποτάμια και λίμνες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται και πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΞ μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούνευ. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια, σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Ως αποτέλεσμα μιας σταθερής και επιταχυνόμενης αυξητικής τάσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, χαρακτηρίζεται ο ιστορικός καύσωνας του Ιουνίου που πλήττει την Ευρώπη, σύμφωνα με την ομάδα ερευνών του Κόμβου Πληροφόρησης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καύσωνες στην Ευρώπη παρουσιάζουν πλέον αυξημένη συχνότητα, μεγαλύτερη ένταση και εμφανίζονται πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καθιστώντας αναγκαία την επανασχεδίαση των υποδομών και των πολιτικών υγείας. Για τη διαμόρφωση μιας νέας κλιματικής κανονικότητας, την οποία καλούνται πλέον να διαχειριστούν και οι Δυτικοί Ευρωπαίοι, μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόσιο, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θεόδωρος Γιάνναρος, εξειδικευμένος στην πυρομετεωρολογία.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια νέα κανονικότητα. Είναι κανονικότητα πλέον. Δυστυχώς πλέον οι κάψονες, όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή, αλλά και στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, είναι περισσότερο επιθετικοί, έχουν δηλαδή μεγαλύτερες μέγιστες και μεγαλύτερες ελάχιστες θερμοκρασίες. Και όλο αυτό, αν γυρίσουμε στο χρόνο πίσω και τρέξουμε την τελευταία 30 κοντά ετία, θα δούμε ότι τίνει να γίνει πλέον μια νέα κανονικότητα. Δεν είναι αυτό που είχαμε ότι μία φορά στα 10 χρόνια θα είχαμε έναν τέτοιο καύσωνα. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μία φορά στα 5 χρόνια. Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για τη Δυτική και για την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και για τις βορειότερες ακόμη περιοχές, ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν είναι εγκλιματισμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Και καλείται ο οργανισμός τους να τις βιώσει πάρα πολύ απότομα.
1: Στη Βενεζουέλα τώρα, ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραβαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έβλεξαν την περιοχή. Πηγή ελπίδας χαρακτήρισε την είδηση η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Δεν σκοτώνουν οι σεισμοί, αλλά οι ανθρώπινες κατασκευές, τόνισε ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θοδώση, και αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τους κινδύνους που δημιουργούν οι μετασεισμοί στο έργο των σωστικών συνεργείων, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για σεισμούς τέτοιων μεγεθών όπως αυτόν στη Βενεζουέλα.
3: Μια χώρα με χαμηλό βιωτικό επίπεδο, με χαμηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας, με χαμηλό επίπεδο κατασκευών, προφανώς θα έχει πολύ περισσότερες επιπτώσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μιλάμε για ένα διπλό σεισμό, ο οποίος έφτασε ένα τεράστιο κομμάτι μιας επαφής δύο πλακών, ένα μεγάλο ρήγμα, σε δύο κομμάτια που είχαν πολύ καιρό να σπάσουν, ένα στο πιο δυτικό κομμάτι της χώρας και ένα το οποίο έσπασε όλες τις βόρειες ακτές και έφτασε η διάρρηξη με το Καράκας. Μπορεί να βλέπετε το επίκεντρο 105 χιλιόμετρα από το Καράκας, αλλά η διάρρηξη έφτασε πάρα πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, χτυπώντας κρίσιμες περιοχές. Η στέρηση κοντά στη στεριά, η ποιότητα των σεισμών και ο διπλός σεισμός. Σκεφτείτε ότι ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να έχει και είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Πόσο μάλλον τα κτίρια μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Κάθε τόμα δέχτηκε ένα βάρος, μια δύναμη οριζόντια. Ίση με το μισό του βάρος. Δηλαδή, λοιπόν, ένας άνθρωπος 100 κιλών θα το χτυπάνε 50 κιλά βάρος. Μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Κρατάει και πολύ αυτός ο σεισμός. Ένας σεισμός και 7,2-7,5 κατά ένα σεισμός. Έχει μια ισχυρή κίνηση 40, 50, 60 δευτερόλεπτα. Η κίνηση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μιλάμε για ένα σεισμό. Ο οποίος μέσα σε 4-5 δευτερόλεπτα θα κυλοκληρωθεί. Άλλο 4-5 δευτερόλεπτα που είναι ένα μικρό σεισμό και άλλο ένα σεισμό τέτοιο που καθίσει σχεδόν ένα λεπτό. Οι μετασεισμοί δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα. Οδηγούν σε κατάρρευση και κατακτήρια, αλλά κυρίως εμποδίζουν και περιορίζουν σημαντικά προσπάθειες διάσωσης.
1: Στην κόψη του ξηραφιού, ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή με νέα εκατέρωθεν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η Αθήνα Κορλίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, το λέγαμε και χθες ότι αυτή η εύθρωστη και χειρία έχει παραβιαστεί μία φορά χθες, μία φορά προχθές και μία φορά τα ξημερώματα της Κυριακής, βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, όπου οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών. Όταν λέμε στρατιωτικές υποδομές, εννοούμε και εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών και στέσεις αντιεροπορικής άμυνας και συστήματα τηλεπικοινωνιών. Έτσι λοιπόν όλα αυτά βεβαίως στην περιοχή των στενών του Ορμούς και σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αυτές οι επιχειρήσεις έγιναν ως απάντηση στην ιρανική επιθετικότητα σε πλοία στην περιοχή. Ναι. Έτσι λοιπόν, λίγο μετά από το αμερικανικό πλήγμα, οι αρχές του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ ενεργοποίησαν συναγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς που αποδίδονται στο Ιράν. Οι φρουρίες της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αμερικανών ως αντίπεινα. Και βεβαίως είπαν ότι η φρουρή της Επανάστασης, ότι η παραβίαση κατάπαυσης είναι ενάντια στο μνημόνιο και την προσπάθεια των διπλωματικών διαδικασιών, η οποία αν συνεχιστεί να υπάρχει παραβίαση των όσων έχουν συμφωνηθεί για την κατάπαυση του πυρός, ενδεχομένως να υπάρξει και πλήρης διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Αυτό οδήγησε με τη σειρά του τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι μπορεί να έρθει και η στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε μεγάλη επιτυχία σε στρατιωτικό επίπεδο. Γιατί αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πάψει να υπάρχει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά υπάρχει νέος κύκλος έντασης στην περιοχή.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Στην επισήμανση ότι τα εκατέρωθεν πλήγματα σημειώνονται τα Σαββατοκύριακα, οι μέρες που τα χρηματιστήρια είναι κλειστά, προχώρησε ο διεθνολόγος, οικονομολόγος, Θρασίβουλος Ευτυχίδης και εκτίμησε ότι και οι δύο πλευρές ερμηνεύουν κατά το δοκούν την εκεχηρία και το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κ. Ευτυχίδης έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση στρατηγικής ήττας που πρέπει να διαχειριστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ενεπλάκει σε ένα παράνομο πόλεμο.
5: Το μνημόνιο κατά το δοκούν τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και από το Ιράν. Τα προσέξατε βέβαια, τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο. Τα χρηματιστήρια είναι κλειστά.
6: Είναι κλειστά.
5: Να μην επηρεάσουμε και την παγκόσμια οικονομία, γιατί από Δευτέρα θα επανέλθουμε πάλι σε μια κατάσταση αναμονής. Έχω πει ότι τα ζητήματα είναι πολλά, ότι δεν θα διαρκέσει αυτή η διαπραγμάτευση 60 μέρες, θα έχουμε πολλά μπρος πίσω και στο τέλος θα υπάρξει μια συμφωνία, η βιωσιμότητα της οποίας ίσως να είναι μεγάλη σε διάρκεια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι η λύση που απαιτείται για την περιοχή. Από τη στιγμή που δεν έχει επιτευχθεί κανένας από τους στόχους που έχουν βάλει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και φτάνουμε μετά από 120 μέρες να βλέπουμε το κύριο ζήτημα να είναι το άνοιγμα των στενών του ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών που ενεπλάκησαν σε έναν εντελώς παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πόλεμο και αυτή την ήττα καλείται ο πρόεδρος Τραμπ να τη διαχειριστεί τόσο για το εσωτερικό όσο και για τους εξωτερικούς συμμάχους. Για την περιοδία Ρούμπιο στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ικανότητα να προστατεύσουν τα γειτονικά κράτη.
1: Στη Μέση Ανατολή συντελείται μπροστά στα μάτια μας μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης, δήλωσε μιλώντας νωρίτερα στον Αθήνα 94 και τον Δημήτρη Τζιβελέκη, η καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Καβουνέλη.
7: Μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης, η οποία γίνεται μπροστά στα μάτια μας, γίνεται αργά αλλά σταθερά. Και όταν θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα πούμε: πω, κοίτα να δεις τι έγινε. Είναι φανερές οι παράμετροι. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά ασφαλείς στην εικόνα που είχαν παρουσιάσει, ήξεραν ότι είχαν χρήματα, είχαν ενέργεια, είχαν τις πλάτες των ΗΠΑ, παρουσίαζαν ένα περιβάλλον ειρήνης, τάξης και ασφάλειας. Αυτά όλα είναι πια στον αέρα. Τελείωσε αυτό το μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι προσπαθούν να αναδιατάξουν τις οικονομίες τους. Μπορεί να μην φαίνεται ακόμα, αλλά σίγουρα το κάνουν. Αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να πουλάνε την ενέργειά τους. Αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα που έχουν δεν μπορούν να τα σπαταλήσουν. Πρέπει να δουν πώς θα μετατρέψουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας. Άρα, ελάτε να μιλήσουμε για αέρα, για ήλιο, για ό,τι τέλος πάντων μπορούμε να σκεφτούμε. Πρέπει να συζητήσουμε άλλες μορφές διεξόδου. Δεν μπορεί να περνάμε μόνο μέσα από τα στενά του ορμούς. Άρα η συζήτηση για διαδρόμους, ιστορίες και δεν ξέρω και εγώ τι αναγεννάται και αναγεννάται με πολλές παραμέτρους.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τονίζει την Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το κάτω καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Δυστυχώς για σας έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και μιλάει για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την νεοολιγαρχία, όπως τονίζει. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών παραμένει ανοιχτό, εκτιμά ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούβας, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του βρίσκεται σε διαρκή εκλογική ετοιμότητα, καθώς όπως είπε, δίνει καθημερινά μάχες δίπλα στο λαό. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, ο κ. Κουτσούβας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, όπως κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στις τιμές χονδρικής στα δηληστήρια, καθώς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις. Ως τις 30 Ιουνίου αναμένεται να έχει καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ο Θάνος Πασχάλη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Αύριο ή μεθαύριο, εκτός απρόπτου, θα χορηγηθεί σύμφωνα με την ψηφιστήσα νομοθετική ρύθμιση η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες που θα αφορά σε πρώτη φάση τέκνα που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Η οικονομική αυτή ενίσχυση θα χορηγηθεί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους έγκαμους και τα μέλη συμβόνου συμβίου, το βασικό όριο οικογενειακού εισοδήματος ορίζεται στα 40.000 ευρώ, ενώ για τις μόνο γονεϊκές οικογένειες στα 39.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά να αναφέρουμε προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό, Ελένη, θα καταβάλλεται ανά παιδί. Επομένως, όσα περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα έχει ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η συνολική ενίσχυση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να λάβει 300 ευρώ, ενώ μια οικογένεια με τρία παιδιά για 450 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 900 ευρώ, εφόσον βρίσκεται πάντα εντός των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από μέρους των οικογενειών. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2024 που δηλώθηκαν πέρυσι. Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο θα καταβάλλεται ως εξής. Πρώτον, σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης των έγκαμων ημερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος με βάση τα ετήσια εισοδήματα του 2024. Δεύτερον, σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε έναν γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε ένα γονέα, εκτός και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Άλλος καταβάλλεται στο σύνολό της στο γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Να αναφέρουμε πάντως πως η ενίσχυση, όπως κάθε φορά, οι περισσότερες ενισχύσεις είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Τέλος, αναφέρουμε πως υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για τα νεογέννητα μωρά από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, για τα οποία η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως το τέλος Αυγούστου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, η ενίσχυση αυτή για αυτή την κατηγορία των τέκνων, η οποία θα γίνει όπως είπαμε τον Αύγουστο, και αυτό προκειμένου να καλύψει τις γεννήσεις από 1η-1η του 2025 έως τις 31 Ιουλίου του 2026, λαμβάνοντας πάντα ως υπόψη τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν ή δηλώθηκαν ήδη στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν τα επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου έως τις 10 Αυγούστου. Το συνολικό κόστος του μέτρου για όλες τις κατηγορίες που αναφέραμε είναι 240 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται πως καλύπτει 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά, δηλαδή περίπου 975.000 οικογένειες. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχαλή. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών ήρθε η ώρα για το μηχανογραφικό για τους υποψήφιους φοιτητές, διαδικασία που θα καθορίσει και τις σχολές και τα τμήματα στα οποία θα διεκδικήσουν θέση. Να επιλέξουν με βάση τις σπουδές που θέλουν να κάνουν και όχι το μελλοντικό τους επάγγελμα, τους συμβούλευσε ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση.
8: Θα έλεγα το τι θέλουν να κυριαρχήσει, δηλαδή να κυριαρχήσει όχι η φθήνουσα σειρά των βάσεων των προηγούμενων ετών, αλλά η φθήνουσα σειρά της επιθυμίας των υποψηφίων στη βάση αυτού που είπατε. Να μπω και να δω τα προγράμματα σπουδών, γιατί εδώ τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Το επάγγελμα είναι κάτι εν πολύς άγνωστο. Έγινε μια καταμέτρηση τις προηγούμενες μέρες των μεταπτυχιακών που υπάρχουν στα δημόσια μόνο πανεπιστήμια και βρέθηκαν πάνω από 1200. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά αποτελούν με έναν τρόπο και επαγγελματικές συνιστώσεις των σπουδών που υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί κανένας με τίποτα περισσότερο παρά μόνο με το περιεχόμενο των σπουδών, γιατί πρέπει αυτές να είναι συναρπαστικές για τα παιδιά να τις ακολουθήσουν. Και υπάρχει από εκεί και πέρα μια τεράστια οριζόντια κινητικότητα που μπορεί να πάει κανένας προς επαγγέλματα που του ταιριάζουν.
1: Εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένονται εντός της εβδομάδας για δύο ποινικές υποθέσεις. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Εντός της εβδομάδας λοιπόν αναμένεται η απόφαση Ελλήνη για μία ακόμα υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους μη πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένα ήταν κατηγορούμενοι συνολικά 58 κτηνοτρόφοι και αγρότες από την περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι φέρονται να έχουν εισπράξει επιδοτήσεις για καλλιέργειες ελιάς και αμυγδαλιών στην περιοχή της Καστοριάς. Είναι από τις πρώτες υποθέσεις που είχαν ανοίξει για την υπόθεση αυτή και ήδη η εισαγγελέας της έδρας έχει εισηγηθεί να κηρυχθούν ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους, επιφυλάσσοντας διαφορετική ποινική μεταχείριση σε μία παραγωγό, η οποία έχει επιστρέψει και μάλιστα εν τόκο το ποσό της επιδότησης που έχει λάβει και αυτό προσμετρήθηκε από την εισαγγελέα της έδρας. Την Τετάρτη λοιπόν είναι η ώρα που οι δικαστές θα ανακοινώσουν την επιμηγορία τους για τις ποινές που θα επιδοθούν στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους αναφορικά με το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια μέρα αναμένεται και μια ακόμα σημαντική εισαγγελική πρόταση αυτή τη φορά για την υπόθεση με κατηγορούμενους δύο στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται ότι είχαν συντελέσει, δεν έχουν συντελέσει την εξαφάνιση ενός φακέλου με ελέγχους που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Να σου πω ότι και για αυτές τις δύο υποθέσεις βεβαίως που αναμένουμε με ενδιαφέρον. Αυτό που αναμένεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η αξιολόγηση που ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν οι δύο ενταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ακριβώς για τους 11 γαλάζιους βουλευτές αλλά και για μια σειρά μη πολιτικών προσώπων που ξεπερνούν τους 40 και αυτή η υπόθεση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Ιουλίου, καθώς συμπληρώνεται εκεί ο χρόνος παραγραφής και αυτός είναι και ο αγώνας δρόμου που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του υλικού, οπότε θα μάθουμε για πόσα και ποια πρόσωπα η υπόθεση θα αρχιοθετηθεί, εφόσον δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλους και τα δικήματος, και για πόσους ακόμα κατά τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς ή κατά οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να παραπανθούν σε δύο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή ως Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμ και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ. Και οι εκπλήξεις ήταν ο αποκλεισμός της Τουρκίας, της Ουρουγουάης και χθες του Ιράν, καθώς στις ισοβαθμίες για τους καλύτερους τρίτους το Ιράν έμεινε ένατο. Απόψε ξεκινάνε τα νοκάουτ παιχνίδια στη φάση των 32 και στις 10 το βράδυ έχουμε Νότια Αφρική Καναδάς. Να πούμε και το πρόγραμμα των επομένων ημερών. Ναι. Δευτέρα 29 Ιουνίου 8 Βραζιλία, Ιαπωνία 11.30 Γερμανία, Παραγουάη. Από ό,τι βλέπετε είναι νορμάλ ώρες. Mm-hmm. Την Τρίτη όμως 30 Ιουνίου στις 4 εξημερώματα έχουμε Ολλανδία, Μαρόκο και 8 ακτή ελεφαντού του Νορβηγία. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 12 Γαλλία, Σουηδία. 4 Μεξικό, Εκουαδόρ. 7 το απόγευμα Αγγλία, Κονγκό. 11 το βράδυ Βέλγιο, Σενεγάλη. 5η 2 Ιουλίου 3 τα ξημερώματα είπα Βοσνία, 10 Ισπανία, Αυστρία. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία, Κροατία, 6 τα ξημερώματα Ελβετία, Αλγερία, 9 το βράδυ Αυστραλία, Αίγυπτος και Σάββατο 4 Ιουλίου η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή υποδέχεται, παίζει με το πράσινο ακροτήρι στη μία και 4,5 Κολομβία, Γκάνα. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Σε ευχαριστούμε Στέφανη Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι ισχυροί και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Ραδιορούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Καλό μεσημέρι. Ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City, μια Κυριακή που φιλοξενεί το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι του Μουντιάλ, καθώς τα ξημερώματα τελείωσαν οι αγώνες των ομίλων. Μετά την Τουρκία και την Ουρουγουάη, που όλοι περιμέναμε ότι θα προκριθούν στα νοκάουτ παιχνίδια, αποκλείστηκε και το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο αποκλείστηκε χωρίς να χάσει, με τρεις ισοπαλίες, και δίκαια διαμαρτύρεται ότι αν οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων ήταν ίδιες για όλες τις ομάδες, θα είχε προκριθεί. Θυμίσουμε ότι το Ιράν έμενε στο Μεξικό και έπαιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αυθημερών. Ο γέγονε γέγονε, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος. Στις 10 το βράδυ έχουμε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και την Νότια Αφρική, και κάθε μέρα θα έχουμε 3-4 παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στην φάση των 16. Το Κυριακάτικο Sport City έχει και μεταγραφές, καθώς ο Διονύσης Δελής ήρθε διαβασμένος, είναι καλά πληροφορημένος και θα μας πει τι μέλη γενέστε με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη, Παύλα Εύα Ρεντίφη. Ο Διονύσης Δελής στο μικρόφωνα του Αθήνα 984 με τον Στέφανο Λεμονίδη. Ως τις 4 στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Κανιάς.

0: Ρε, καλώς τα παιδιά, καλώς τα.
1: Καλώς τα παιδιά, τα ζουμπουρλούδικα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα εντάξει.
0: Σε βλέπω σε φόρμα που σημαίνει δεν ξενύχτησες για τα τελευταία του Μουντιάλ.
1: Φίλε, το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Ξυπνάς το πρωί, ό,τι ώρα ξυπνείς το πρωί,
0: ναι.
1: Βάζεις το καφεδάκι σου. Βάζεις τα highlights των αγώνων και καταλαβαίνεις τι έγινε τα ξημερώματα, την όραση που κοιμώσουν τον ύπνο του δικαίου.
0: Με δύο λόγια δηλαδή, απλά έχουμε καλή τηλεόραση, αυτό είναι όλο.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Replay TV, να ξέρεις, δεν μπορεί να το δυσκολόγω.
1: Όχι, όχι, αν μπει στο YouTube.
0: Έχει, γιατί ωραία, 7 λεπτά, 8 λεπτά.
1: Ναι, και στο Netflix έχει όλα τα highlights, δεν χρειάζεται να δεις τίποτα.
0: Οπότε ούτε να ταλαιπωρήσει,
1: ούτε να έχεις αγωνία, ούτε τίποτα.
0: Λακωνικά.
1: Και το καλό είναι ότι δεν γράφουν και το σκορ. Άρα την ώρα που ξυπνά δεν ξέρει ποιο κέρδισε, ποιο προκρίθηκε.
0: Έχει και την αγωνία σου.
1: Που πίνεις
0: το καφέ σου, λες 6
1: ναι.
0: λεπτά να δούμε και ποιος νίκησε. Ήταν καλός, ήταν κακός.
1: Ναι. Τώρα πάντων. Βέβαια λίγο νορμάλ γίνονται οι ώρες, θα δούμε κάποια παιχνίδια.
0: Δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο αυτό, είναι καλό για μας. Γιατί θα παίξουν νωρίς, θα παίξουν στη ζέστη, θα αλλάξουν πλέον οι όροι, ακριβώς για να γίνει πιο τηλεοπτικό το προϊόν και στην κεντρική αγορά, δηλαδή στην Ευρώπη. Αυτά τα μας που γίνονται 5 ώρα, φαντάζομαι ότι παίζουν 9-10 το βράδυ εκεί. Άρα νιώθουν πολύ πολύ καλύτερα.
1: Το βράδυ καλά είναι όταν παίζουν το μεσημέρι, φίλε.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Τώρα θα παίξουν μεσημέρι. Δηλαδή
1: μεσημέρι, για να τους δούμε εμείς.
0: Θα έχει 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι, ναι.
0: Που σημαίνει θα παίζουν 12 η ώρα, ας πούμε.
1: Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν περίμενα οι παίκτες να είναι λίγο κουρασμένοι, λίγο ράθυμοι, αλλά υπάρχει καλή ιατρική υποστήριξη πλέον. Φαρμακευτική, ιατρική, βιταμίνες, όλα αυτά. Βέβαια, δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα όταν παίζεις επί 365 μέρες το χρόνο.
0: Εντάξει, μα μεγάλο το κίνητρο τώρα να παίξεις ένα παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά
0: δεν είναι σε ένα τυχαίο event.
1: Να ξεκουραστούν, ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι ένα τυχαίο event. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο. Είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Φαντάζομαι ο καθένας θέλει να συμμετάσχει και ο καθένας θέλει να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Έχεις ρίξει ματιά στο μπράκετ? Έχεις μια ιδέα περίπου πώς θα γίνουν τα πράγματα από εδώ και στο εξής?
1: Όχι, όχι. Περίμενα εσένα να μου τα πεις.
0: Ναι, λοιπόν...
1: Γιατί σίγουρα θα κάθεσαι να δεις με ποιους θα παίξει η Αργεντινή μέχρι να φτάσει, αν φτάσει στον τελικό.
0: Σωστά.
1: Και περιμένω να δω με ποιον θα συναντηθεί η ομάδα σου για να αρχίσεις να ανησυχείς.
0: Δεν ανησυχώ.
1: Πότε θα αρχίσεις να ανησυχείς?
0: Πότε θα αρχίσω να ανησυχώ? Εγώ με ανησυχούν τα εύκολα, όχι τα δύσκολα.
1: Τι τώρα παίζεις, με ποιον παίζεις?
0: Με το πράσινο ακροτήρι.
1: Και τελευταία παίζεις, έτσι, τελευταίος.
0: Θα παίξω με το πράσινο ακροτήρι. Ναι, γιατί έπαιζα ξημερώματα. Νίκησε, έβαλε ένα ακόμα γκολ ο Μέση, με εκτέλεση φάουλ, ήρθε από τον πάγκο, νίκησε και την Ιορδανία, έκανε 9 βαθμούς. Τέλος πάντων, θα παίξει με την ακτή ελεφαντοστούλου. Με το πράσινο ακροτήρι θα παίξει. Το Κάπε Βέρντε, το οποίο έκανε τη δική του μεγάλη έκπληξη στον ομιλό του. Θεωρητικά περιμέναμε ότι το μάτσο του 32 θα είναι Αργεντινή Ουρουγουάη, για να καταλάβεις. Δεν προέκυψε ο Ουρουγουάη.
1: Και ο φίλος ο Μπιέλσα που τον έχει πολύ ψηλά, απέτυχε παταγωδός.
0: Και δεν είναι το πρώτο του Μουντιάλ που απέτυχε. Γενικώς
1: και με την Αργεντινή είχε αποτύχει.
0: Το 2002. Δεν πέρασε τη φάση των ομίλων. Και με τη Χιλή που θεωρείται θεός του ποδοσφαίρου στη Χιλή, γιατί έχει κερδίσει δύο Κόπα Αμέρικα γι' αυτά, πάλι νομίζω μέχρι τους 16 έχει φτάσει. Γενικά δεν του πάει το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια τώρα πηδάμε το ένα θέμα στο άλλο. Έχει δει τι έχει κάνει ο Μουσλέρα?
1: Όχι.
0: Είναι σαν να έπαιζε, πώς το λέγαμε, πιτσιρικάδες, να παίξουμε παγκότερμα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν
1: ναι,
0: να έπαιζε
1: ναι.
0: αυτό. Εφιάλτησε και μία αιστεία.
1: Και τον άλλαξε στο ημίχρονο, ε.
0: Βγήκε μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Μόνος του, ναι. Είναι και στα τρία παιχνίδια, είναι καταδικαστικός όμως, λέγα.
1: Ναι.
0: Έχει δεχθεί τρία γκολ τα οποία έχουν αλλάξει την ιστορία του ομίλου. Τέλος πάντων, γιατί δεν είμαι
1: παλικάρι. Ναι, όχι, καλά, όλοι, για όλους θα μιλήσουμε, ρε φίλε.
0: Ναι, προσπαθώ να σου πω ότι να βάλουμε σε μία σειρά.
1: Κοίταξε, έβγαλες κανένα συμπέρασμα. Όχι, ας τον μπράκετ. Έβγαλες και ένα συμπέρασμα από τα μέχρι τώρα παιχνίδια. Ό,τι είδαμε. Highlights, ολόκληρα παιχνίδια, μισά.
0: Τίποτα. Είναι ένα τουρνουά που έχει πάει το ποδόσφαιρο προς τα κάτω γιατί είναι περισσότερο.
2: Ραδιο Ρούμελι. Πού θα πάει.
0: Το έξτρα, το πλεονέκτημα των 10-15 ημερών του να παίξουμε και τρία παιχνίδια νωρίς, που δεν θα είναι και πολύ σημαντικά, μπορεί να έχουν δώσει και λίγο καλύτερο
1: ναι.
0: ποδόσφαιρο. Δηλαδή ναι. να υπάρχει ένας καλύτερος ρυθμός, μια καλύτερη ομοιογένεια, να παίξουν ρόλο αυτά στη συνέχεια του τουρνουά. Λοιπόν, φαντάσου τέσσερις διαφορετικούς δρόμους που οδηγούν ως τον τελικό και ως τον τρόπο που θα κρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός εάν έχεις καμιά ψευδέστηση ότι δεν θα είναι εκεί να το δώσει.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί να το πάρει και σπίτι του.
0: Δεν αποκλείεται. Μη δεν το δώσει, να ξέρεις. Αυτό είναι το. Μη το σβήφτε και το πει, δεν στο πω πίσω. Λοιπόν, στο ένα μονοπάτι είναι η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι και ο νικητής θα παίξει με το Αυστραλία-Αίγυπτος. Και στην ίδια διαδρομή υπάρχει στη φάση των 32 Ελβετία-Αλγερία και Κολομβία-Γκάνα. Άρα το πιθανότερο, ας πούμε, λέμε.
1: Είναι μια χαρά είσαι εδώ, δηλαδή.
0: Η Αργεντινή με την Κολομβία ή την Γκάνα να παίξουν για μια θέση ημιτελικούς.
1: Ναι.
0: Γιατί συνέβη αυτό το εύκολο στην Αργεντινή, γιατί έχω ακούω διάφορα και βλέπω
1: γιατί
0: και διάφορα.
1: Γιατί αποκλείστηκε η Ουρουγουάη.
0: Γιατί οι Πορτογάλοι βγάλαν τα μάτια τους. Εδώ δηλαδή που είναι η Κολομβία θα πρέπει να είναι η Πορτογαλία.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η Κολομβία ή η Πορτογαλία.
0: Όχι, όχι. Φαίνεται.
1: Ναι, άλλο λέω εγώ. Ναι, ίσως είναι καλύτερα η Κολομβία από την Πορτογαλία. Ίσως είναι χειρότερα για την Αργεντινή απέξι με
0: αυτό
1: την Κολομβία.
0: Αυτό θα το δούμε στο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ λέω στο άκουσμα των ονομάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου ξεκίνησα από εδώ γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο μονοπάτι. Θεωρητικά από εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβορί σε αυτό το μονοπάτι. Ένα μονοπάτι το οποίο λογικά οδηγεί στους ημιτελικούς και λογικά θα δώσει το δικαίωμα στο Μέση να είναι μέχρι την τετράδα. Λέω εγώ από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Πάμε τώρα στα σύνθετα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό γκρουπ στο οποίο θα γίνει χαμούλη. Γερμανία Παραγουάη με τον νικητή του Γαλλία Σουηδία. Άρα πάμε για φάση 16, ναι. Θα μπορούσε να είναι τελικό
1: Γαλλία Γερμανία, ναι, σωστά.
0: Και την ίδια στιγμή ξεκινάει απόψε, δεν παίζουν η Νότιος Αφρική με τον Καναδά
1: 10 η ώρα.
0: Ναι, και ο νικητής θα παίξει με το Ολλανδία Μαρόκο. Άρα θα μπορούσε, ας πούμε, το Γερμανία Γαλλία να αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, το Ολλανδία Μαρόκο για μια θέση στους ημιτελικούς.
1: Μα και αν δεν κάνω λάθος, το πιο σπουδαίο παιχνίδι είναι αυτό το, έτσι. Ολλανδία-Μαρόκο και πιο κάτω βλέπω και Πορτογαλία-Κροατία.
0: Άστα αυτά, ρε παιδί μου, μην πηγαίνεις μακριά. Εδώ μείνε. Μείνε στο ότι σε αυτό το πρώτο μονοπάτι τετράδας, ή μάλλον το δεύτερο, γιατί είπαμε πρώτο την Αργεντινή, θα πρέπει η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Μαρόκο να διεκδικήσουν μια θέση.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι η Γαλλία, που κατά την άποψή μου είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, θα πρέπει να αποκλείσει Γερμανούς και Ολλανδούς ή Μαροκινούς για να φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς, που δεν το λες εύκολο. Για να φτάσει στους τέσσερις, έτσι. Στο τρίτο γκρουπ ομάδων είναι πλέον μετά την γκέλα της Πορτογαλίας. Οι Πορτογάλοι παίζουν με τους Κροάτες, οι Ισπανοί με την Αυστρία, η Αμερική που είναι ομαδάρα με τη Βοσνία και το Βέλγιο με τη Σενεγάλη.
1: Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Εύκολο είναι αυτό.
1: Τι είναι,
0: θα
1: σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Πορτογαλία, Ισπανία. Θα δούμε Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική, Βέλγιο.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Ρε παιδί μου, στα επικρατέστερα. Ναι. Προφανώς δεν μυρίζω τα νύχια μου. Ναι, λέμε περίπου πώς το υπολογίζουμε, ας πούμε. Η λογική λέει ότι θα δούμε Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική, Βελγίου. Άρα η Ισπανία, που επίσης είναι μεγάλο φαβορή, που είναι από τις μεγάλες ομάδες, θα πρέπει να αποκλείσει Πορτογάλους και Βέλγους ή Αμερικάνους για να φτάσει στους τέσσερις. Δεν το λες εύκολο, λοιπόν, ούτε αυτό. Και το τελευταίο γκρουπ που έχει σχηματιστεί και αφορά τους φίλους σου, η Βραζιλία παίζει με την Τζαπάν. Η ακτή ελεφαντοστού με την Νορβηγία, το Μεξικό που είναι στους οικοδεσπότες με το Εκουαδόρ και η Αγγλία με το Κονγκό. Άρα λοιπόν από αυτό εδώ το μονοπάτι θα δούμε έναν προημιτελικό λογικά Βραζιλία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Σκέψου λοιπόν τώρα, ένας προημιτελικός, ας πούμε, Γαλλία-Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Ένας δεύτερος προημιτελικός Ισπανία-Αμερική ή Ισπανία-Βελγίο. Ένας τρίτος ο οποίος θα αφορά τη Βραζιλία και την Αγγλία. Έχει να γίνει από το 2002. Θυμάσαι και τη ματσάρα με τον Ροναλντίνιο που έχει βάλει το φάουλ από τη σέντρα. Και ένας τέταρτος ο οποίος λογικά, ας πούμε, λέω ξανά, θα είναι η Αργεντινή με την Κολομβία ή την Γκάνα.
1: Άρα πιο εύκολο μονοπάτι είναι το δικό σου.
0: Ναι, γιατί όμως.
1: Γιατί
0: οι Πορτογάλοι το έκαναν λιγάκι ευκολότερο. Και γιατί, δηλαδή, πιθανότατα η Αργεντινή έπρεπε να παίξει με την Ουρουγουάη και μετά να παίξει με την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Και οι δυο απέτυχαν, άρα και οι δυο έκαναν το δρόμο τη πιο εύκολο. Με λίγα λόγια, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως ανοίγει η τράπουλα πλέον. Επαναλαμβάνω, σκέψου ότι ουσιαστικά έχουν και ένα ρυθμό πια οι ομάδες. Έχουν βάλει και παιχνίδια στα πόδια τους.
1: Ξεκουράστηκαν και κάποιοι στα τρίτα παιχνίδια.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό που λες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι παίξαν με τα rotation, όπου υπήρχε η άνεση ότι ξέρω ήδη την κατάταξή μου, αν δεν είχες δηλαδή μπελάδες στο τέλος. Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι από εδώ και πέρα θα δούμε ωραίο τουρνουά. Τώρα το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο καθένας είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει κάποια ομάδα που σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μέχρι εδώ? Βλέπεις κάτι, ρε παιδί μου?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Όχι κάτι φοβερό, ε?
1: Όχι, εσύ βλέπεις?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περιμένω να δω καλύτερους κάποιους. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η Γκάνα. Την είδα με τους Άγγλους, ήταν καταπληκτική στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Μου φάνηκε μια φοβερή ευρωπαϊκή ομάδα, ας πούμε.
1: Και από ό,τι διάβασα, πέρασαν οι 6 στις 7 αφρικανικές χώρες στα νοκάουτ. Έχει 6 αφρικανικές χώρες που είναι πρωτόγνωρο.
0: Ναι, δεν είναι γενικώς όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί μέχρι εδώ.
1: Μα όλοι
0: αναδεικνύει.
1: Και αν δεις, όλοι παίζουν στην Ευρώπη, ρε φίλε, όλοι οι Αφρικανοί.
0: Μα δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέγαμε,
1: αυτό που λέγαμε για μαύρους ποδοσφαιριστές. Είδα ότι και ο τερματοφύλακας της Κορέας ή της Ιαπωνίας είναι γι' αυτός μαύρος.
0: Ναι, μπορεί. Της Ιαπωνίας, νομίζω.
1: Της Ιαπωνίας, ναι.
0: Δεν το αποκλείω, ναι, έτσι όπως το λες. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, περιμένουμε τα καλύτερα μπροστά μας. Βεβαίως, το ότι συζητάμε για ένα παγκόσμιο κύπελλο που ο καλύτερος παίκτης είναι 40 χρονών.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μια νέα τάξη πραγμάτων.
1: Το θέμα είναι, είδες κανένα νέο ποδοσφαιριστή εκτός από αυτό το Μαροκινό που βγάζει μάτια? Πώς το λένε.
0: Παιδί μου, διάφορους έχω δει. Ναι, είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, αλλά είναι μικρό το δείγμα. Βλέπεις μεμονωμένα κάποια παιχνίδια και λες, OK. Και στο Κουρασάο είδα έναν 15 ο οποίος τους παίρνει για 2-2, ας πούμε. Είναι μικρό το δείγμα. Τώρα, μια βραδιά την εικόνα δεν μπορείς να δώσεις και πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Η ουσία είναι ότι αυτό το 48 το οποίο το παντρευτήκαμε πια, γιατί έτσι θα γίνονται τα Μουντιάλ, δίνει μια νέα διάσταση. Και λες ότι λίγο ως πολύ δίνει και δικαίωμα σε πάρα πολλούς να παίξουν.
1: Εάν το κάνουμε 64 θα πάμε και εμείς.
0: Πιστεύω ότι και 216 να το κάνουμε θα βρούμε έναν τρόπο να αποκλειστούμε.
1: Μπράβο μας.
0: Και αυτή η ιστορία που εξελίσσεται με τον Κωνσταντέλια, από την οποία περιμένω από την ΕΠΟ μια λογική εξήγηση, γιατί ακούω ένα σωρό μπαρούφες. Θα ήθελα να ακούσω από την ΕΠΟ κάτι.
1: Μπαρούφες, χοντρές μπαρούφες. Βγαίνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ και λέει να φέρουμε και ξένους δημοσιογράφους με ξένο μετά από τους ξένους διαιτητές. Όχι, ρε φίλε, να φέρουμε ξένους παράγοντες μετά από τους ξένους διαιτητές.
0: Σωστά. Και όχι απαραίτητα να είναι, πώς το λένε.
1: Οι δημοσιογράφοι σου φταίνε δηλαδή. Εδώ φεύγει ο κορυφαίος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι ο Κωνσταντέλιας. Φεύγει από την εθνική χωρίς να κατάλαβε κανένας
0: γιατί. Δεν είναι ο πρώτος. Έχουν φύγει πολλοί.
1: Και ο Φορτούνης έφυγε γιατί ήξερε ότι δεν τον υπολόγιζαν.
0: Εγώ θυμάμαι από την εποχή του Ντέμι Νικολαίδη να φεύγουν παίχτες.
1: Όχι,
0: είναι
1: λέω για αυτή την εθνική, ρε παιδί μου.
0: Εδώ αυτή η ιστορία με τον Κωνσταντέλια, γιατί συνέβαινε πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ γύρω από τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, το θέμα είναι.
0: Εξελίσσονταν πάρα πολύ καιρό αυτή η υπόθεση.
1: Εσύ που το ξέρεις, υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων που σταματάει.
0: Μπούρδες.
1: Και η άλλη γιατί δεν τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι η εθνική ομάδα δεν κατάφερε αυτό το παιδί να το κερδίσει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε οι πεπιθήσεις του, οι θρησκευτικές, ούτε τα υπόλοιπα. Ο Κωνσταντέλιας εκεί είναι.
1: Ναι, αλλά διάβασα τους χρόνους συμμετοχής του Κωνσταντέλια επί Γιωβάνοβιτς. Είναι απελπιστικά μικρή η συμμετοχή του.
0: Εγώ λοιπόν περιμένω μια ποδοσφαιρική απάντηση γι' αυτό. Άσε τα υπόλοιπα, το τι πιστεύει ο καθένας και το τι κάνει και ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι του, η προσωπική, ας πούμε, για μια τέτοια απόφαση. Ένιωθε άνετα αυτό το παιδί στην εθνική ομάδα.
1: Όχι, είχε ρόλο. Ξεκάθαρο.
0: Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πώς το λένε, κοινό μυστικό στις τάξεις των ρεπόρτερ της εθνικής ότι δεν θέλει να πηγαίνει. Γιατί δεν ήθελε να πηγαίνει. Αν ψάξεις τελευταίες κλήσεις, θα βρεις ότι όλο κάποια δικαιολογία υπάρχει για να μην πάει.
1: Μια ήταν άρρωση, μια τραυματία.
0: Αυτό δεν θέλει. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν η εθνική βρήκε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσει.
1: Όχι.
0: Και στην τελική ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος.
1: Βγαίνει και τα βάζει με τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, ο οποίος έχει το προνόμιο να είναι ο δεύτερος Γκαγκάτσης πρόεδρος ΕΠΟ μετά τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο ακριβώς βγαίνει να μας πει τι.
1: Και προέρχεται και από την ομάδα που προέρχεται και ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν αφορά αυτό.
1: Ω,
0: αυτό
1: αφορά, είναι, αφορά.
0: Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό.
1: Εμένα μου λέει.
0: Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γιατί ο Κωνσταντέλιας θα μας έπαιρνε την εθνική ομάδα.
1: Όχι.
0: Αυτό θα ήταν το σοβαρό. Ή να στο πάω παρακάτω. Υπάρχει, ας μην μας πει εμάς, υπάρχει κάποιο σχέδιο για να το ξανακερδίσουμε το παιδί αυτό. Γιατί σε πρώτη φάση φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θέλουν να παίζουν στην εθνική.
1: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας. Και αν ο Φορτούνης, έλα μωρέ, είναι ο Φορτούνης και είναι μεγάλος, Κωνσταντέλιας είναι το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή έχουμε το προνόμιο ως εθνική ομάδα ή μάλλον έχουμε την άνεση σαν εθνική ομάδα να μην έχουμε τον Κωνσταντέλια στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω, δεν το ξανακούσα.
1: Πώς φτάσαμε στο Κωνσταντέλια.

0: φτάσαμε στο Κωνσταντέλια του πόσο είμαστε 48 και δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάμε.
1: Έτσι πάμε.
0: Γιατί εδώ και δύο χρόνια με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που όλοι είμαστε θετικά προσκύμενοι.
1: Όχι, γιατί εγώ δεν είναι... είμαι.
0: Ξεκινήσαμε να είμαστε θετικά προσκύμενοι, γιατί είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Ξεκινήσαμε, αλλά στην πορεία έδειξε ότι δεν. Ναι. Έχει να διαχειριστεί την καλύτερη φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών και δεν κατάφερε σε δύο διοργανώσεις να κάνει τίποτα.
0: Δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός.
1: Δεν κατάφερε.
0: Σε ένα γκολ με τη Σκωτία.
1: Η Σκωτία, η οποία Σκωτία ήταν μαύρη τρύπα στο Μουντιάλ. Δεν έκανε τίποτα.
0: Σε γκρουπ με τη Σκωτία και τη Δανία δεν καταφέραμε από την τέταρτη αγωνιστική μετά να έχουμε ένα στόχο.
1: Ναι.
0: Όχι να περάσουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει περάσει στον Ντούκο. Τι έλα μωρέ, εντάξει, κανονικό είναι.
1: Ο, δεν είναι κανονικό, ρε φίλε. Δεν είναι κανονικό. Και σε άλλη διοργάνωση απέτυχε. Δεν απέτυχε.
0: Αυτό είναι το ουσιαστικό.
1: Το ουσιαστικό.
0: Και τώρα θα ξεκινήσει ένα κύκλο με το Nations League που θα καταλήξει στο Euro.
1: Και εκεί...
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Μα είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει το Μουντιάλ παρά να διακριθεί στο Euro, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε, είναι πολλές οι ομάδες.
0: Η τελευταία φορά που έπαιξε, πώς το λένε, σε επίσημο παιχνίδι παραπάνω από ένα ημίχρονο ο Κωνσταντέλια στην Εθνική είναι στο προηγούμενο Nations League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα μάτς, τα θυμάσαι με τη Σκωτία που σκέφτησε μέχρι 3-0 και αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εγώ πάντως έχω αναθεωρήσει τις απόψεις μου για τον Γιοβάνοβιτς και είμαι με αυτούς που λένε ότι ένας προπονητής που χάνει πρωτάθλημα με συν 11 βαθμούς δεν κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι είναι
1: δίκαιο. Συν 11 ήταν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και παραπάνω ήταν.
1: Και τα ρίξαμε όλα στον Αλαφούζο. Φταίει και ο προπονητής, πώς θα το κάνει.
0: Δεν νομίζω.
1: Και το απέδειξε και στην εθνική ομάδα. Δεν κάνει.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά που συζητάμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Έχασε ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό με συν 11 και πήρε τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής. Φέραμε και φοβερά αποτελέσματα. Υπήρχε αισιοδοξία, υπήρχε αυτοπεποίθηση. Και φτάσαμε καταϊδρωμένοι τελευταίοι.
0: Είναι χειρότερο από το να αποτύχει σε έναν αγωνιστικό στόχο του να συζητά τέτοια πράγματα που συζητάμε τώρα για τον Κωνσταντίνο. Και να μην υπάρχει μια πιστική απάντηση. Ξαναλέω, η δουλειά της Ομοσπονδίας δεν είναι να ασχολείται με το ποιος θα είναι διαιτητής την Κυριακή, ούτε να φέρνει εδώ το Ρωσέτη και να κάνει βόλτες και να μας κάνουν κήρυγμα για τους Έλληνες διαιτητές. Γιατί οι Έλληνες διαιτητές μόνοι τους κατάφεραν να είναι εδώ που είναι.
1: Φίλε, το θέμα είναι αυτό που είπες εξ αρχής. Η ΕΠΟ προσέγγισε τον Κωνσταντέλια, προσέγγισε το πρόβλημα του Κωνσταντέλια, είτε είναι θρησκευτική λόγη, είτε είναι αγωνιστική. Μίλησε κανένας με τον Κωνσταντέλια, να του πει: αγόρι μου, εσύ είσαι το παρόν και το μέλλον της Εθνικής. Έχεις τη θρησκευτική άποψη. Άσε στην άκρη, είναι εθνική ομάδα. Έχεις πρόβλημα με τον Γιοβάνοβιτς. Θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε. Ουδής ασχολήθηκε.
0: Αυτό είναι το σοβαρό μου. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η ιστορία. Όλη το ότι συνειδητοποιεί πόσο εύκολα ξοδεύουμε το δικαίωμα να έχουμε ένα ποδοσφαιριστή σαν τον Κωνσταντέλια.
1: Μα γενικά δεν λειτουργεί η εθνική ομάδα καλά, ρε φίλε.
0: Γενικώς δεν υπάρχει.
1: Μετέφερε την έδρα στην Τούμπα τώρα επειδή είναι από τον ΠΑΟΚ.
0: Γενικά... Αυτό δεν με πειράζει εμένα.
1: Εμένα όλα με πειράζουν.
0: Δεν είναι πρόβλημα. Το να δει και το κοινό της Θεσσαλονίκης στην εθνική ομάδα.
1: Να το δει.
0: Όχι. Απλά το να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την εθνική ομάδα για άλλους λόγους. Αυτό είναι. Γιατί ο καθένας, από ό,τι φαίνεται, έχει μια δική του ατζέντα. Οι προηγούμενοι το παράκαναν. Οι συγκεκριμένοι εδώ επίσης δεν καταλαβαίνουν τη λογική τους. Δηλαδή ασχολούνται καθαρά με το τι θα κάνουν με τους διαιτητές. Ποιος τους ρώτησε? Αφού ο Μάκης Γκαγκάτσης λοιπόν έρχεται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί άντε όλοι οι προηγούμενοι είναι αυτοί που είναι, ας μην το συζητήσουμε. Ο Γκαγκάτσης όμως έρχεται. Ήταν ο άνθρωπος εκτελεστικός στον ΠΑΟΚ. Ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα του ποδοσφαίρου. Γιατί δεν συνδράμει ο ίδιος και οι υπόλοιποι να γίνει επαγγελματική διαιτησία, αν τελειώνουμε? Να φύγει από την ΕΠΟ η διαιτησία και εκείνος ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα μείνει ο Γκαγκάτσης?
0: Δεν έχει σημασία αν θα μείνει ο Γκαγκάτσης. Σημασία έχει ότι ο Γκαγκάτσης έρχεται από ένα περιβάλλον που θεωρητικά τα ξέρει τα προβλήματα.
1: Πέτυχε.
0: Και στην εβδομάδα που έχει σταματήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από την Εθνική, εμείς φέραμε το Ρωσέτη εδώ να μας πει ότι εμπιστεύεται τους Έλληνες διαιτητές και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία.
1: Και βγήκε και ο πρόεδρος και είπε ότι φταίνει οι δημοσιογράφοι να φέρουμε ξένους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον εαυτό του δεν τον έβαλε μέσα.
0: Επειδή σε λίγο συγκεκριμένο θα είναι υποψήφιο βουλευτή.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να προσέχει, λέει. Δεν είναι συνδικαλιστικό το θέμα. Είναι ότι νιώθεις, παιδί μου, συνέχεια ότι είναι κατώτερη της περίστασης.
1: Είναι.
0: Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα από τους διαιτητές. Έλεος με τους διαιτητές.
1: Ναι.
0: Στην τελική δεν θέλει ο κόσμος να ασχοληθεί με τους διαιτητές.
1: Ναι.
0: Δώστε τους τη λίγκα να τα βρούνε μόνοι τους, να το κάνουν επαγγελματικό όπως σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου, να ξεμπερδεύουμε. Αφού δεν σας αρέσει για εσάς η διαιτησία, γιατί είσαστε συνέχεια κολλημένοι σε αυτή την κουβέντα?
1: Έλα, πολύ μιλήσαμε.
0: Πολύ μιλήσαμε. Δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε ύφες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
5: Αθήνα 984, στους 98.3.
6: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα πλατεία.

0: πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
6: Θες.
2: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Αθήνα 984.

0: Μεγάλο νόμι τη τρίτη, συντονισμένη στην Αθήνα 94 και στη Sport City πράξη δεύτερη. Είπαμε πολλά για τους 32 που συνεχίζουν στο παγκόσμιο κύπελο. Φαντάζομαι αξίζει μια αναφορά και στους 16 που τέτοια ώρα φτιάχνουν αποσκευές και γυρίζουν για σπίτι. Ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία του δικού μας Γιώργου Δόνη. Η δεύτερη φορά που βρέθηκε Έλληνας προπονητής παγκόσμιο κύπελο μετά τον αείμνηστο, τον Αλκέτα Παναγούλια.
1: Τον Μποστέκογλου, γιατί δεν τον βάζουμε?
0: Γιατί δεν είναι, παιδί, προϊόν του ελληνικού ποδοσφαίρου και τώρα. Εντάξει, άλλη κουβέντα. Λοιπόν, τι έκανε η Σαουδική Αραβία? Βολεύτηκε εσύ, εντάξει?
1: Ναι.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είναι σε αυτό το γκρουπ το παράξενο με Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι κάτω από την Ισπανία.
1: Είναι ένα από τα γκρουπ που βγάλαν μόνο δύο ομάδες στην επόμενη φάση, έτσι.
0: Ναι, γιατί γενικώς ήταν αυτό, το έβαλα τα χέρια μου και βγάλα τα μάτια μου. Τα είπαμε για τον Μουσλέρα. Θεωρητικά τώρα την τελευταία τύχη θα πρέπει να την έχει το Καπε Βέρντε σε αυτό το γκρουπ, το οποίο τερμάτισε και δεύτερο. Δηλαδή είπαμε θα παίξει με την Αργεντινή στην επόμενη φάση.
1: Και τερμάτισε δεύτερο με 3 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί έκανε 3 ισοπαλίες. Είναι μακράν της ισοπαλίας το συγκεκριμένο γκρουπ. Έκανε 2 ισοπαλίες η Ουρουγουάη, 2 ισοπαλίες η Σαουδική Αραβία, 3 ισοπαλίες το Καπε Βέρντε. Έτσι εξελίχθηκε η κατάσταση και ακριβώς επειδή ο τρίτος είχε 2 βαθμούς, έμεινε εκτός διαδικασίας. Υποθέτω ότι σε αυτή την ιστορία χωρά μαζί με τη Σαουδική Αραβία χωρά και το μεγάλο όνομα το οποίο έμεινε έξω. Θυμίζω ότι είναι από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες η Ουρουγουάη. Δεν περίμενε κανείς να σταματήσει τόσο νωρίς τη διαδρομή της, ειδικά σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι από τη δική της ζώνη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έγινε στην Ευρώπη, ναι, ή στην Αφρική. Θα περίμενε κανείς μια καλύτερη ανταπόκριση σε μια εθνική η οποία παραδοσιακά πέρα από τη βαριά της φανέλα και καλούς παίκτες.
1: Ναι, ναι.
0: Κι όμως δεν κατάφερε οτιδήποτε. Είναι μια από εκείνες τις παράξενες ιστορίες του Μαρσέλο Μπιέλσα. Έμεινε έξω εδώ η γειτόνισσα, η Τουρκία. Έμεινε έξω η Αϊτή.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί όλοι λέγανε ότι αποκλείστηκε η Τουρκία μετά το δεύτερο μάτς. Θα μπορούσε να αποκριθεί με 3 βαθμούς η Τουρκία.
0: Εντάξει, προφανώς δεν έβγαιναν τα κουκιά. Κάτι θα είχαν για να το λένε, κάτι θα ξέραν. Λοιπόν, Αϊτή είναι η πρώτη, η οποία τερμάτισε τέταρτη στο γκρουπ της Βραζιλίας. Δεύτερη που αποκλείστηκε είναι η Τουρκία. Η οποία Τουρκία σε ένα θεωρητικά ισορροπημένο γκρουπ με Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη έκανε 2 ήττες, μια νίκη.
1: Και κέρδισε τον πρώτο.
0: Ναι, okay, εντάξει, βέβαια τον κέρδισε εκεί που δεν είχε και κανένα νόημα όλη αυτή η κατάσταση. Η Τινησία ήταν η χαρά του αντιπάλου. Πρέπει να έχει φάει τα περισσότερα γκολ από όλους, έτσι δεν είναι?
1: Και του Κουρασάου, μου φαίνεται. Όχι. Πόσα έφαγε?
0: Μείον 10 είναι η Τινησία.
1: Αυτή θα είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Το Κουρασάου αν 6-0 είχε χάσει.
0: Εξ αρχής βοήθησε πολύ σε όλο αυτό. Η Ιορδανία, η οποία εντάξει έπεσε στην περίπτωση, δεν περίμενε κανείς να είναι ανταγωνιστική. Παρότι στον όμιλο της Αργεντινής το Αυστρία-Αλγερία άφηνε κάποιες έτσι. Άφηνε ένα περιθώριο.
1: Το θέμα είναι ότι η Αυστρία το έχει ξανακάνει. Έπαιζε χθες τα ξημερώματα για την ισοπαλία. Έφερε μια ισοπαλία η οποία ήταν πολύ χιτσκοκική, έτσι. 3-3 στο 92 και στο 95.
0: Λάξιμο. Νομίζω ότι τους βόλευε και τους δύο.
1: Ναι, το έχει κάνει, αν θυμάσαι, στο περιβόητο μάτς με τη Γερμανία, που επί 90 λεπτά αλλάζαν πάσες στο κέντρο του γηπέδου. Και από τότε αποφάσισε η FIFA να γίνονται όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα.
0: Αυτά τα πράγματα του ποδόσφαιρου κάποια στιγμή τα τιμωρεί. Και δεν τα τιμωρεί αυτά.
1: Η Αυστρία όμως και τις 2 φορές προκρίθηκε.
0: Σε πληρώνει η μπάλα με το ΙΕ, θα δούμε αργότερα. Παναμάς επίσης εκτός διαδικασίας. Ο Παναμάς ήταν με Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Και αυτοί πέρασαν και οι τρεις.
1: Εντάξει.
0: Ο Παναμάς, ο Κακομοίρης, ναι, τι ακριβώς να κάνει.
1: Ο Παναμάς, αν δεν υπήρχε διοργανώτρια Καναδάς και Μεξικό, δεν θα περνούσε ποτέ σε Μουντιάλ.
0: Σωστά. Η Τσεχία πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Τίποτα, ναι. Η πιο άχρωμη ομάδα ήταν, έτσι.
0: Θα ήθελε, παιδί μου, από αυτού. Και ξέρεις, όσοι είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε δει ωραία πράγματα από τους Τσέχους. Ναι, γενικά τους έχουμε σε μια εκτίμηση. Ειδικά στα 90, θυμάσαι.
1: Είχε πάρει τον γκολ με τον Πανέγκα στο ευρωπαϊκό.
0: Εσύ πας πολύ μακριά. Ναι. Εγώ λέω ότι και μέχρι πριν από καμιά 20 χρόνια η Τσέχη ήταν μια δύναμη. Έχει παίξει τελικό Euro, ας πούμε. Παρά τα αυτά δεν. Ήταν στον όμιλο του Μεξικό, South Africa και South Korea και με τους Νοτιάδες μαζί. Όλα τα Νότια. Πέρασε ο φίλος μας ο Χουάνγκ. Έχω ακούσει μια κυκλοφορή, μια ιστορία.
1: Δεν πέρασε.
0: Νομίζω, α, δεν πέρασε,
1: δεν πέρασε η Κορέα μου.
2: News.
0: Έχω ακούσει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει την περίπτωση του Χουάν.
1: Του Χουάν, παιχτά. Ναι.
0: Κατάρ είναι εκτός διαδικασίας και εκείνοι αποκλείστηκαν γρήγορα με Ελβετία, Καναδά και Βοσνία ήταν μαζί. Το τιμημένο Κουρασάο.
1: Πόσο έχει το Κουρασάο?
0: Το Κατάρ είχε μείον 8, το Κουρασάο είχε μείον 8. Άρα, όπως είδες, η Τινησία είναι η χειρότερη από όλους. Ρε φίλε, εγώ το Κουρασάο το είδα λίγο με τους Γερμανούς στην αρχή, που γι' αυτό δεν τους συμπαθώ ποτέ. Δεν θα μπορέσω ποτέ να συμπαθήσω κανέναν Γερμανό ποδοσφαιρικά, μιλάω πάντα.
1: Διάβαλε 7 γκολ.
0: Δεν σταματάνε τα ντροπή τους.
1: Εντάξει. Okay. Εγώ διαφωνώ κάθετα.
0: Μπράβο σου.
1: Δίνεις αξία στον ειδημένο, αν δεν
0: σταματάνε. Μπράβο σου. Εγώ λέω ότι δεν μ' αρέσει αυτό. Παρά τα αυτά στο πρώτο ημίχρονο, όχι γιατί ήταν 1-1. Παίζανε, ήταν ανταγωνιστικοί. Θέλει και λίγα κότσια να παίξει τώρα με του Γερμανού
1: και
0: να
1: είσαι ανοιχτό. Κάτι προπονητή.
0: Ναι. Λοιπόν, Ιράκ έξω. Ουρουάη τα είπαμε. Σαουδική Αραβία τα είπαμε. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία, οκ, okay, εντάξει, είναι αυτό που είπε πριν, ότι όλο αυτό το πάντρεμα των 48 ομάδων έφερε διάφορου στον αφρό. Οι δικοί μα που μα απέκτησαν, οι Σκοτσέζοι, κατάφεραν σε όμιλο χωρί άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, που θα θυμόμαστε πάντα το εξή. Αυτά τα γκρουπ έχουν μια ιδιαιτερότητα. Περνάει ουσιαστικά και ο τρίτο. Πέρασαν 8 ναι, από του 12 τρίτου. Κατάφερε να αποκλειστεί. Μια νίκη έκανε ολικιόλη με την Αϊτή 1-0. Με τα χίλια ζόρια. Έχασε από τη Βραζιλία, έχασε από το Μαρόκο. Τιμημένο Ουσμπεκιστάν έξω. Φάμπιο Καναβάρο εκεί προπονητή. Το Ουσμπεκιστάν έμεινε έξω από Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό. Δίκιο έχει για την Κορέα, δεν μπήκε στην ισοβαθμία τελικά. Έξω είναι κι αυτή. Από Μεξικό και Νότια Αφρική.
1: Και ερχόμαστε στο δράμα του Ιράν. Αίτητο αποκλείστηκε, έτσι.
0: Εντάξει, το Ιράν του φερθήκανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Έχει εκραγεί χθες και ο Ταρέμι και έχει χίλια δίκια. Ντροπή τους.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλουν να κάνουν τέτοιου τύπου ποδοσφαιρικά τουρνουά, ας μην τα αναλαμβάνουν.
1: Ναι.
0: Ή ας έβρισκαν έναν τρόπο να μην παίξει στην Αμερική. Είναι κρίμα δηλαδή όλα αυτά.
1: Ας έπαιζε στον όμιλο του Μεξικού, ρε παιδί μου, ή του Καναδά.
0: Ναι, ας έβρισκαν έναν τρόπο.
1: Ή πήγε και ο φανφαρόνος αυτός, πώς το λένε, ο φίλος ο Ινφαντίνο, και τους είπε θα τα τακτοποιήσω άλλο. Τίποτα δεν έκανε.
0: Έχουν περάσει τρομερή ταλαιπωρία. Τους έχουν φερθεί με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Όχι αθλητικό. Δεν τους έχουν επιτρέψει να είναι ήρεμοι να παίξουν. Να μου πεις.
1: Διάβασα ένα άρθρο. Εκτός του ότι κάναν προπόνηση στην Τιχουάνα και πέραν το αεροπλάνο και πήγαιναν και πέραν στην Αμερική και μόλις τελείωνε το μάτς γυρίζαν πίσω.
0: Δεν μπορούσαν να
1: διαμετρήσουν. Δύο φορές καθίσαν 8 ώρες στο Τελωνείο για να ψάξουν τον Ταρέμι.
0: Να.
1: Τον ψάξατε τη μία. Τη δεύτερη φορά γιατί τον ξαναψάχνετε.
0: Και ποιον τώρα, τον Ταρέμι.
1: Τον Ταρέμι.
0: Δηλαδή, αν λες. Υπάρχει ένα Ιρανό ποδοσφαιριστή που το ξέρει ο κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι ο Ταρέμι.
1: Να πει ότι ήταν κανένα ακραίο στοιχείο που έπαιζε 15ο, 18ο και δεν ξέραμε ποιο είναι.
0: Στην εποχή που το ποδόσφαιρο έχει τόση πληροφορία, το να ψάχνει τον Ταρέμι είναι αστείο. Ταρέμι πριν από 2 χρόνια παίξει τελικό Champions League με την Ίντερ. Είναι αστείο να το συζητάμε γενικά. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό. Είναι όσο το δικαίωμα το ότι δεν με άφησε να παίξω.
1: Ναι.
0: Το να φεύγω από την Τιχουάνα το πρωί για να πάω να παίξω το απόγευμα και να ξαναγυρίζω. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Όχι δίκαιο σε σχέση με τους άλλους, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτό και μόνο, λοιπόν.
1: Και όχι μόνο αυτό, ρε φίλε. Υπήρχαν και οι αντιφρονούντες του Ιράν, οι οποίοι πηγαίναν έξω από το ξενοδοχείο που κατέλησε η ομάδα και φώναζαν, έβριζαν τους παίκτες και το καθεστώς. Αυτοί του Σάχη, κατάλαβες.
0: Να.
1: Πήγαιναν στο γήπεδο και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, τον προηγούμενο του Σάχη, και όχι τον εθνικό ύμνο που έχουν τώρα.
0: Okay, αυτά είναι δικά τους προβλήματα.
1: Οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πολύ.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι.
1: Και δεν χάσανε, έτσι.
0: Ναι, το σημαντικότερο είναι ότι δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να παίξουν. Αυτό. Βάλε τους ίδιους κανόνες. Ναι. Προσπάθησε να είσαι σωστός οικοδεσπότης. Άμα δεν μπορείς, μην τα κάνεις.
1: Μην τα κάνεις.
0: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Okay, δεν ήξερε και το Ιράν ότι θα πολεμήσει μαζί σου, δεν το επέλεξε. Άρα λοιπόν, μην τους το κάνεις αυτό, άστος να παίξουν.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 84.

0: ανοιχτά στον κόσμο ότι σήμερα έχουμε τον Διονύση Γαλλή και θα μας πει για τις μεταγραφές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν είπα τίποτα χθες. Περιμένω λοιπόν το δεκάλεπτο του Διονύση Γαλλή στα μεταγραφικά ζητήματα.
1: Θα μου επιτρέψεις να πάμε σε κάτι άλλο πριν.
0: Πού, στο Ράλι Αγρόπολης?
1: Όχι, μωρέ. Σε πράγματα που μαζεμένα μας στεναχωρούν.
0: Ναι,
1: το είδα τώρα, ας πούμε, για τον Λούκα Τρέχο.
0: Ναι.
1: Είναι κανένα δύο μέρες που πραγματικά με είχε ανατριχιάσει η συγκεκριμένη ιστορία. Βρέθηκε η οικογένειά του, δυστυχώς. Είναι όλοι νεκροί στους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Έπαιξε χρόνια στην Ελλάδα εδώ. Ο Τρέχο έπαιξε στον Ατρόμητο, έπαιξε στον Εθνικό Αστέρα. Ένας αμυντικός. Από την πρώτη στιγμή που έγιναν οι σεισμοί στη Βενεζουέλα, μέσα των social media δημοσιοποίησε την αγωνία του. Ξέρεις, επειδή δεν ήταν εκεί, δεν ήξερε αν η οικογένειά του ήταν μέσα ή έξω από την πολυκατοικία του, που ήξερε ότι έπεσε, τέλος πάντων. Βρέθηκαν. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό που έχει συμβεί στη Βενεζουέλα είναι. Δεν ξέρω, εσύ θυμάσαι ποτέ.
0: Πώς γονάτισε μια πολυκατοικία ολόκληρη?
1: Μα αυτό το φαινόμενο, λέει, των δίδυμων σεισμών 7-3 με 7-5, πόσο 7-4, 7-2, κάτι τέτοιο. Αδιανόητο. Σε μια στιγμή μέσα έχασε τα πάντα. Ο συγκεκριμένος.
0: Αυτός που ήταν, δεν ήταν στην Βενεζουέλα?
1: Δεν ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί, όχι, όχι. Δεν ήταν εκεί. Σήμερα, τώρα δηλαδή, πλέον είναι 2-3 ώρες που κυκλοφορεί αυτή η είδηση ότι πλέον εντοπίστηκαν, ας πούμε, και ότι είναι νεκροί. Να έχει χιλιάδες νεκρούς εκεί, έτσι. Δεν ξέρει κανείς ακόμα.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα κρατήσει και πάρα πολύ καιρό όλη αυτή η ιστορία. Και μιας και σε έβαλα στα ευχάριστα, πριν κάνα μήνα στο τέλος του Final Four. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός Σίσομι.
0: Βασικά ο Μπαρτζόκας με τον Παπα-Νικολάου αφιέρωσαν την Ευρωλίγκα.
1: Ο αρχηγός και προπονητής.
0: Ναι, την μίλησαν... Ευρωλίγκα στην Κανέλα Χρυσονίδου. Έχω μιλήσει μαζί της. Ήταν υπεύθυνη των εισιτηρίων χρόνια. Δηλαδή αυτή έκανε τα κουμάντα στα εισιτήρια και στα διαρκείας και στα λοιπά.
1: Της αφιέρωσαν τον τίτλο και της ευχήθηκαν να είναι δυνατή. Έφυγε το.
0: Έφυγε, ναι.
1: Έφυγε
0: και ο Γκόνιας από καρκίνο.
1: Ναι, έφυγε... όλα τα ευχάριστα. Χάσαμε και τη φίλη μας την Πανδώρα, την Παφίλη εδώ. Εμείς μεγαλώσαμε με την Πανδώρα.
0: Ναι. Και όλοι καρκίνησαν στο κεφάλι, έτσι.
1: Τέλος πάντων, ναι, οκ. Η ουσία είναι ότι κάναμε ένα σετ τα ευχάριστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα για όλους. Καμιά φορά όμως, παιδί μου, ξέρεις, και μόνο που σκέφτεσαι αυτή την ιστορία του Τρέχο, λες πόσο μάτι είναι η ζωή μου. Σε ένα δευτερόλεπτο, τι μπορεί να συμβεί? Και αφού σου έφτιαξα το κέφι τώρα, λοιπόν, άντε να συζητήσουμε και για μεταγραφές.
0: Άντε να συζητήσουμε. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφάρες από ό,τι βλέπω, και αν του βγήκε ο προπονητής.
1: Στο
0: γήπεδο θα φανεί, ναι, κοίταξε. Είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες μεταγραφές και στοχευμένες. Θέλω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και τα διαλέγει ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λες. Όλα στο γήπεδο κρίνονται.
1: Θα σου πω το εξής. Στα 16 χρόνια που είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Κανείς δεν βγαίνει πρωταθλητής το καλοκαίρι.
1: Καλά, ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να σου πω αυτό. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι αυτό που συμβαίνει από το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό δείχνει έναν άλλον ιδιοκτήτη σε σχέση με αυτόν που ήταν μέχρι εκείνο το διάστημα.
0: Mm.
1: Ο Γιάννης Αλαφούζος αντιμετωπίζει πλέον διαφορετικά τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι το μεγαλύτερο συμπέρασμα.
0: Αντιμετωπίζει διαφορετικά και τα λεφτά. Σκορπάει και εξοδεύει πολλά λεφτά.
1: Δεν ξέρω τι θα πει σκορπάει.
0: Τέσσερις προπονητές σε πόσα λεφτά. Πόσους προπονητές πληρώνει τώρα? Τέσσερις προπονητές πληρώνει.
1: Να. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Ότι ο Παναθηναϊκός φέτος, αυτό το καλοκαίρι, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα συμπληρώσει από πέρσι μέχρι φέτος ένα διάστημα που θα έχει δώσει καμιά 60 εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Το ποσό είναι εξωφρενικό. Είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, όχι ελληνικό. Για να το θέσω σωστά. Βεβαίως πήρε χρήματα, γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη.
0: Πόσα πήρε?
1: Πήρε αρκετά.
0: Στα 60, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω πόσα πήρε ο Λεβαδιακός για τον Ιωαννίδη. Το Ιωαννίδη πήγε 22 εκατομμύρια μεταγραφή. Και του Βαγιανίδη πήγε 12-13. Και πούλησε κι άλλους. Παρά τα αυτά, τα ξανάβαλε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, επειδή το έχω μπροστά μου, ξοδεύει 15 εκατομμύρια για να πάρει τον Ντέζερς, τον Ταμπόρδα, τον Τζιριβέγια, τον Κυριακόπουλο, τον Μπάντοβιτς και τον Τουμπά. Αυτές είναι οι μεταγραφές του. 15 εκατομμύρια. Τον Γενάρη, που πλέον νιώθεις ότι, πώς να σου πω, αλλάζει η ταχύτητα, εγώ υποθέτω ότι σχετίζεται και με το γήπεδο όλο αυτό, δίνει άλλα 15 εκατομμύρια για να πάρει τον Σαντίνο Αντίνο, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, τον Αντρέα Τετέη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Αλλά ουσιαστικά δεν έχει παίξει ποτέ. Ελβετός είναι, εκεί είναι μεγαλωμένος. Εκεί έπαιξε ποδόσφαιρο. Γενικώς κάνει πολλά πράγματα πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός και δείχνει ότι καταφέρνει να εξελίξει, να εξελίξει την αρχική του ιδέα. Ξέρεις, πολλές φορές βάζουμε στο χαρτί κάτι και λες θα κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν βγαίνουν. Άρα εκ των πραγμάτων πας σε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει να το καταφέρνει. Και πολύ νωρίς μοιάζει να είναι και έτοιμος. Θυμίζω ότι είναι ήδη στην Ολλανδία. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ποιοι φύγανε από τον Παναθηναϊκό, δεν μας είπες?
1: Έχουν φύγει πάρα πολύ. Ουσιαστικά έχει καθαρίσει.
0: Ο Βακασέτας και ο Σιώπης, όλοι αυτοί φύγανε, έτσι.
1: Έχει καθαρίσει. Για τον Σιώπη δεν νομίζω. Έχει φύγει, έχει αφήσει ελεύθερο.
0: Του Μπακασέτα έχει φύγει.
1: Έχει αφήσει ελεύθερο σε καμιά δεκαετία. Ναι, αλλά του είπανε, ναι, βρες ομάδα να φύγεις, παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Σε γενικές γραμμές θα αλλάξει σε. Πώς να σου πω. 60-65% το ρόστερ του. Τέτοια απόφαση έχει πάρει. Επίσημα έχει φύγει ο Σβιντερσκι. Έχει φύγει ο Τσοκάι. Έχει φύγει ο Τζούρισιτς. Έχει φύγει ο Κότσιρας. Έχει φύγει ο Μλαντένοβιτς. Έφυγε ο Λαφόν. Διάφοροι δανεικοί, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Χαβερνάντεφ, γενικώς αλλάζει πάρα πάρα πολύ το ρόστερ του και πάει να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Έχει βάλει πολλούς Έλληνες,
0: ναι,
1: από πέρσι με όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, με τον Παντελίδη, τον Τετέι, τον Κουντούρη, τώρα με τον Τζάπρα φτιάχνει, ναι, πήρε πίσω τον Κάτρι από τη Λιβαδιά, πιθανόν θα είναι και η αποκάλυψη της χρονιάς στον επόμενο Παναθηναϊκό. Σε γενικές γραμμές δείχνει να φτιάχνει μια ομάδα από την αρχή,
0: ναι,
1: και δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μονίμως το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν έτσι. Ότι ο Αλαφούζος του Παναθηναϊκού. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, αλλά έβαζε πολλά λεφτά, ρε φίλε. Και πριν έβαζε πολλά λεφτά. Μπορεί τώρα να το παράκανε.
1: Δεν μιλάμε
0: αλλά
1: για
0: έβαζε
1: πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι προηγούμενο
0: ποσό, ναι,
1: σε ό,τι αφορά.
0: Ποσό.
1: Δηλαδή παραπέμπει.
0: Στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι.
1: Από τον Αλαφούζο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός μαρνά έχει βάζει λεφτά. Δηλαδή κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός βάζει 20-25-30.
0: Σε μία σεζόν 60 εκατομμύρια.
1: Αν το προσθέσεις έτσι, ναι, όπως το λέω, είναι και ακόμα είμαστε στον Ιούνιο.
0: Ναι, ακόμα δεν τελειώσαμε. Ναι,
1: δηλαδή έχει μπροστά πράγματα να κάνει ο Παναθηναϊκός και άλλα και προφανώς φιλοδοξεί και σε άλλα πράγματα. Νομίζω ότι. Δεν θέλω να κρίνω τον Στέφανο Κοτσόλη, γιατί εκείνος τρέχει την ιδέα. Νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή για τους πράσινους. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ μοιάζει.
0: Παραδομένος.
1: Όχι, δεν είναι παραδομένος. Μοιάζει να ψάχνει το βηματισμό του.
0: Στην εσωστρέφειά του είναι ακόμα.
1: Η ΑΕΚ ενδεχομένως, εάν παίξει του χρόνου στο Champions League, μια πρόκληση είναι, θα περάσει πολύ πιο δύσκολο χειμώνα από ό,τι πέρασε πέρσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα έχει 20 ημέρα με 7 αγώνες και 7. Ο Ολυμπιακός είναι ερωτηματικό. Για μένα ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλά πράγματα ήδη. Αλλά κάτσε να δούμε. Γιατί και εκείνος θα μπει σε προκληματικά κλπ. Ο Παναθηναϊκός που εάν και εφόσον τα καταφέρει και περάσει το conference, θα έχει ευκολότερο ούτως ή άλλως το χειμώνα του σε αυτή τη διαδικασία. Το είδαμε να συμβαίνει πέρσι με την ΑΕΚ. Ενδεχομένως μπορεί να τελειώσει και κανένα δύο μήνες νωρίτερα.
0: Και μπορεί να μην περάσει κιόλας.
1: Σώπα μόρτα, περάσει. Γιατί να μην περάσει. Μην το λες αυτό. Λέω ότι έτσι όπως είναι το
0: κάνω
1: πράγμα.
0: Πιο εύκολο. Αυτό ναι, θέλω να πω.
1: Αντικειμενικά, λες ότι είναι σε μια συγκυρία που μπορεί το πράγμα να του πάει καλά και όντως να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό με καλές πιθανότητες. Τα πρωταθλήματα δεν κερδίζονται το καλοκαίρι. Πολλά πρωταθλήματα όμως χάνονται το καλοκαίρι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δείχνει ότι το πηγαίνει καλά. Άρα λοιπόν αυτό το κρατάς και πάμε την κουβέντα παρακάτω. Θες να πάμε σε άλλη ομάδα ή δεν σε ενδιαφέρει?
0: Θα πάμε σε άλλη ομάδα, ένα τραγουδάκι λίγο να ηρεμήσουμε.

0: αυτή είναι η μουσική για Μουντιάλ, ο Oasis. Και ποδοσφαιρόφιλοι και όλα αυτά.
1: Σήμερα ότι πήγα σε τρεις συναυλίες, έτσι, David Byrne.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικός, έκανε θεατρική παράσταση, κάνει πλέον οι συναυλίες του, είναι θεατρικές παραστάσεις. Νικ Κέιβ ανεξάντλητος.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Νικ Κέιβ?
1: 70 θα είναι.
0: Μόνο.
1: Παραπάνω, ε.
0: Να πάμε εμείς 70.
1: Είχε μια ενέργεια, ρε φίλε, και τα άκοψε όλα, έτσι, ούτε τσιγάρο δεν καπνίζει.
0: Γι' αυτό μάλλον είναι καλά.
1: Τέλος πάντων, Νικ Κέιβ ανεξάντλητος, καταπληκτικός.
0: Εκεί
1: και γύρω. Και η Γκορίλας, η οποία, εντάξει, εμένα δεν μου λέγαν και τίποτα, είναι το νέο παιδιόν η Γκορίλας.
0: Πέρα από το νέο παιδιόν, δεν είναι νέο παιδιόν, όχι. Εντάξει. Αλλά όχι, okay, εγώ τους έχω δει, μ' αρέσουν.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να τους, κοίτα, τους είδα και στα prime τους. Γιατί έχουν περάσει και μια 15 χρόνια.
1: Τώρα βγαίνουν μπροστά από τα animation, φαίνονται όλοι. Είχε φέρει και τρεις σπουδαίους τραγουδιστές, οι οποίοι είπαν ένα τραγούδι όλο και όλο, που μπορούσαν να γεμίσουν την πλατεία νερού μόνοι τους.
0: Να σε πάρω τηλέφωνο λίγο. Ναι. Έλα, Στέφανε, θες να έρθεις στη συναυλία μου στην Αθήνα,
1: μπορώ,
0: να κάνουμε τα μπάνια μας και αυτά.
1: Δεν μπορώ.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, ένα τραγουδάκι θα πεις. Δεν θα κάνεις τίποτα φοβερό. Στις πισίνες μας αυτά.
1: Όχι, έχω δικιά μου τουρνέ. Έλα, μια
0: συναυλία, μισή ώρα.
1: Μετά πας στην Κωνσταντινούπολη, μετά πας στο Ισραήλ, μετά πας στην Αμερική, παντού πας.
0: Εντάξει, μην μας ταλαιπωρείς τώρα. Εδώ σου είπαμε να έρθεις να πεις ένα τραγουδάκι.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω άλλο. Γιατί να μην έρθει, ναι, φίλε. Χαρά του κόσμου είναι εδώ. Γενικά είναι καλό φεστιβάλ.
1: Καλό φεστιβάλ, αλλά.
0: Και εδώ στην Τεχνόπολη γίνονται ωραία πράγματα.
1: Και εδώ γίνονται ωραία πράγματα, mm-hmm. Ναι. Αλλά είναι τελευταία χρονιά, γιατί κλείνει η πλατεία νερού. Αρχίζει η ανάπλαση του παραλιακού όρμου εκεί πέρα.
0: Πήγαμε να πούμε μια καλή κουβέντα μαζί.
1: Ναι, εγώ φταίω.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, φίλε Στεφάνε. Μιλώντας πριν για τον Παναθηναϊκό, κυκλοφορεί από drone, έτσι, κάτι ωραία πλάνα, ναι.
1: Α, ναι, ναι, το καινούργιο γήπεδο.
0: Κατασκευή του γηπέδου.
1: Σηκώθηκαν κερκίδες και σηκώθηκαν δημοσιογραφικά, σηκώθηκαν σουίτες.
0: Εκεί θα μπαίνουν οι Έλληνες ή ξένοι δημοσιογράφοι.
1: Θα ρωτήσει τον Καγκάτσι, ναι.
0: Οκ, παρά τα αυτά είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που βλέπεις.
1: Και χώρια εκτός αυτού. Γίνεται και νέα λεωφόρος με 4 λωρίδες. Αλλάζει τελείως η περιοχή εδώ γύρω, έτσι.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή γενικώς.
1: Εκεί, καλά βράδυ, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις εκεί, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά και μέρα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, γιατί έρχονται φορτηγά αριστερά, δεξιά, πίσω μπρος.
0: Μακάρι να συμβάλλει στην αναβάθμιση. Δεν ξέρω στην πράξη αν έχει συμβεί αυτό, αν όντως τα γήπεδα το κάνουν αυτό στα μέρη μας. Σίγουρα όμως είναι πολύ πολύ ωραίο πράγμα και ξέρεις, είμαστε και τυχεροί, γιατί έρχεται μαζεμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή έγινε το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έγινε το ποδόσφαιρο. Έγινε η ΑΕΚ, έκανε το γήπεδό της.
1: Το βόλεϊ, το μπάσκετ του Ολυμπιακού, γίνεται πισίνα του
0: Αυτό
1: Ολυμπιακού.
0: Το μούλτι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, θα έχει σε 2-3 χρόνια από τώρα θα έχει καινούριο Καραϊσκάκι, καινούριο ΣΕΦ και κολυμβητήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα όλη αυτή η περιοχή εκεί στο Φάλιρο.
1: Ολυμπιακή πολιτεία.
0: Ναι, θα δημιουργήσει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν
1: και
0: υπάρχει.
1: Και από ό,τι λένε στα σχέδια είναι να αλλάξει και το. Και οι δρόμοι, δηλαδή αυτό το πράγμα να βγαίνεις από το Καραϊσκάκι και να περιμένεις 3/4 για να φύγεις, θα αλλάξει. Θα κάνουν υπόγειες διαβάσεις, θα κάνουν.
0: Εντάξει, okay. Το σίγουρο είναι ότι περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ναι, γιατί αυτό θα μας πει.
0: Ίσως στα τέλη της εβδομάδας κυκλοφορεί, ναι. Αυτό δεν έχει επισημοποιηθεί.
1: Για το γήπεδο και μόνο.
0: Με αφορμή το γήπεδο. Ναι. Τώρα, γιατί θα πει για το γήπεδο και μόνο. Δηλαδή, μα σηκώσει το χέρι και πει: Γεια σας, Στέφανος Λεμονίδης, τι γίνεται με τις μεταγραφές, θα σου απαντήσουμε.
1: Άλλη φορά, παιδί μου.
0: Εντάξει, okay. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα με αφορμή το γήπεδο θα πει πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει. Τι μπορεί να μπει στην διαζυγαριά με το γήπεδο? Τίποτα. Γιατί είναι ένα έργο τίποτα. Πάνω από 250 εκατομμύρια.
1: Ευτυχώς το καταλάβαμε έστω και αργά. Στην Ελλάδα τόσα χρόνια όλοι οι πρόεδροι δίνανε βαρύτητα στις μεταγραφές και πέσαν σε κάτι αχούρια. Θυμάσαι.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ τη διαδικασία sports business και ναι. Πώς η Αμερική, που σε άλλα πράγματα ναι. Ρωτήστε τον Ταρέμι, αλλά σε αυτά κάνουν παπάδες, πώς αλλάζει η τύχη της ίδιας εταιρείας έχοντας ένα γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ θα έχουν μια τεράστια πρίκα με αυτά τα γήπεδα. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ΑΕΚ έχει πάρει 2 πρωταθλήματα στο διάστημα που είναι στο νέο της γήπεδο. Κάτι λέει αυτό για τη δυναμική της. Κάνει προπονήσεις και μαζεύει 20.000 κόσμος.
1: Ναι, αυτός που έχει μείνει πίσω, όπως είπες και πριν, είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως έχει δικό του το. Έχει το OK από την Τούμπα. Και κοίτα τώρα, φίλε, τσακώνεται 2 εκατομμυριούχοι γύρω από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά δεν προχωράει.
0: Δεν είναι να στεναχωριέσαι κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν προχωράει το θέμα.
0: Θα προχωρήσει.
1: Τίποτα δεν προχωράει.
0: Γιατί όλοι το καταλαβαίνουν.
1: Τσόγλι, ήταν να παίξει εδώ, εκεί. Τίποτα δεν προχωράει.
0: Δεν είναι...
1: Εγώ πιστεύω ότι μετά τη φυγή του Λουτσέσκου, που ήταν κυματοθράφηση για τον Ιβάν Σαββίδη, θα αρχίσει η αμφισβήτηση και μέσα στη χρονιά θα έχουμε ανακατατάξει.
0: Να δούμε.
1: Να δούμε.
0: Να δούμε. Μην είσαι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι άλλαξε η εποχή στο
1: ναι,
0: ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οι προηγούμενοι έχουν παραδώσει και τέλος επόμενους. Τώρα, πόσο καλά θα τα πάνε αυτοί, θα το δούμε στην πορεία. Όπως και να έχει λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, επειδή συζητήσαμε αρκετά όλο αυτό, δίνει μια αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι οκ, οι άνθρωποι πάνε να έλα, πατήσουν
1: πάμε,
0: εγκάζι.
1: Πάμε τώρα, πάμε σε άλλες ομάδες. Πάμε στον Ολυμπιακό. Έρχεται πάμε το κάρμο σήμερα.
0: Ξημερώματα.
1: Ξημερώματα. Ποιος έχει έρθει μέχρι. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Μαζεύονται τα απόγευμα.
1: Ναι, και θα είναι και ο Κάρμο και ο Φορτούνης και ο Μαφαίο.
0: Ναι, ξέρεις κάτι, όχι, ας πούμε, όχι. Να μην είναι.
1: Ναι, αυτοί οι τρεις είναι καινούργοι. Α, και ο τερματοφύλακας ήρθε χθες, ο Πόποβιτς.
0: Εντάξει, κάτσε να υπογράψει, να ανακοινωθούν.
1: Α, δεν υπογράψει ακόμη.
0: Όλο αυτό, όλοι οι παίκτες οι καινούργοι. Θέλω να πω ότι ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει προς το παρόν. Έχει ανακοινώσει το Μαφαίο,
1: ναι.
0: Το Φορτούνι,
1: ναι.
0: Το Στουρνάρα που είναι ο ναι. Τρίτος τερματοφύλακας. Την ανανέωση με τον Ντάνι Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Ήρθε χθες ο Πόποβιτς. Έρχεται τα ξημερώματα, νομίζω, ο Κάρμο. Και ναι. Είναι σε τροχιά μέχρι Τρίτη Τετάρτη αργότερο να είναι εδώ ο Τζοέλ Ρόκα.
1: Α, έκλεισε.
0: Ρε φίλε, έκλεισε. Έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα που θέλει Χιρόνα.
1: Ο Ρόκα. Α, Χιρόνα. Τι ναι. Παίζει ο Ρόκα.
0: Εξτρέμ.
1: Ναι. Ο Στάνιτς.
0: Τα έχει δώσει τα χρήματα και για το Στάνιτς. Δηλαδή στη Βουλγαρία λένε ότι ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία.
1: Αυτό ήταν ο πρώτος σκόρερ του Γιουρόπα.
0: Ναι, έβαλε 7 γκολ ναι. Με την Λουντογκόρετς. Είναι ένα τύπο αυτοί που δεν έχουν θέση.
1: Σέρβος. Είναι... Παίζει η εθνική ομάδα.
0: Ναι, αλλά όπως είδες, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, σε αυτούς τους 48 που λέμε ποιοι λείπουνε, ποιοι λείπουνε.
1: Η Σερβία.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ενώ ήταν η Βοσνία.
0: Α, μπράβο. Οι Κροάτες που είναι 2 εκατομμύρια, ναι. Ας πούμε. Κάνουν κάθε 4 χρόνια επίδειξη δύναμη σε αυτό το πράγμα οι Κροάτες. Στο πόσο σοβαρή και στο πόσο αυτό.
1: Ωραία. Είναι. Άρα. Και ποιοι φεύγουν, φίλε μου.
0: Τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα ποιοι φεύγουν. Μπορώ να σου πω ποιοι έφυγαν. Έφυγε ο Πασχαλάκης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρώτος από το μάτι, γι' αυτό και ήρθε ο Πόποβιτς.
1: Συνεχίζει ο Πασχαλάκης, λες ή σταματάει.
0: Νομίζω θα πάει στην Καλαμάτα. Τελευταία φορά αυτό είχα ακούσει.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μπότης που ήταν ο τρίτος θεματοφύλακας, ήρθε ο Στουρνάρας. Άρα μάνι μάνι δύο. Έφυγε ο Κωστίνια που λύθηκε στην Μπράιτον, ήρθε ο Μαφαίο.
1: Ναι.
0: Έφυγαν οι δύο στόπερ ο Καλογερόπουλος με τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν πήγαινε στη Νάντερλεχτ. Έχει έρθει ο Κάρμο, θα είναι στην προετοιμασία και ο Κουτσίδης.
1: Ο Κάρμο ήρθε για να μείνει, έτσι. Γιατί συνήθως ερχόταν για να φύγει.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Δύο φορές έφυγε. Ράδιο Ρούμελι News.
0: Τώρα τον αγόρασε. Δεν νομίζω ότι θα τον αγοράσει. Ιδανικός θα είναι πάλι. Ναι. Έχω την εντύπωση, ναι, αλλά θα το δούμε στην εξέλιξη. Ναι. Μην μου χαλάς τη σειρά όμως. Δηλαδή ήρθε ο Κάρμο, θα είναι και ο Κουτσίδης, θα πάρει και ένα τέταρτο στόπερ Ολυμπιακός αργά ή γρήγορα. Στα χαφ του είναι όλοι εδώ οι περσινοί. Δηλαδή όλοι, ναι. Ο Μουζακίτης, ο Έσε, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι. Εδώ είναι και οι πέντε. Πιο μπροστά.
1: Μουζακίτης.
0: Τον είπα. Ναι. Πιο μπροστά ο Φορτούνης. Και ο Ρόκα ενδεχομένως θα αλλάξουν τον Ποντένσε που δεν είναι εδώ και τον Γιαζίτζη, ο οποίος είναι τραυματίας, θα χάσει το παιδί όλη τη σεζόν. Και αυτές είναι οι αλλαγές. Ενδεχομένως Τρίτη Τετάρτη, αν είναι όντως έτσι, θα κλείσει και ο Στάνιτς που είναι στα ίδια τετραγωνικά. Θα παίξει και με τον Τζικίνιο, ας πούμε, στο 10, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά.
1: Και μένουν τα center four και τα extreme.
0: Εξτρέμ είναι ο Ρόκα, σου είπα, ένας μανι-μανι.
1: Στη θέση του Ποντένσε.
0: Ναι, θα σου θυμίσω ότι το Ροντινέι πλέον ο προπονητής τον έχει στο μυαλό. Ναι, άρα ο Ολυμπιακός θα πάρει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα έναν δεύτερο δεξιό μπακ. Έχει διάφορες δουλειές. Φαντάζομαι ότι έχει 5 σεντρεφόρ. 5 έχει.
1: 5.
0: Ναι, τον Ελκαμπή, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ, τον Μπεντανκόρ και τον Κλέιτον. Και από αυτούς μπορεί στο τέλος να μείνει ένας.
1: Ο Ελκαμπή. Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω όλα. Ακόμα είμαστε μακριά. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι Παρασκευή φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία.
1: Α, Παρασκευή.
0: Ναι, ναι. Να έχει δύο καλές εντεκάδες, να πάει να δουλέψει ένα μήνα, να παίξει προκριματικά.
1: Δηλαδή την Παρασκευή πρέπει να έχει μια ενδεκάδα οπωσδήποτε για να παίξει προκριματικά.
0: Μα έχει ήδη μια ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Και γενικώς είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω γιατί έχει δοθεί αυτή η εντύπωση ότι δεν είναι γεμάτος.
1: Γιατί ακούστηκε ότι θα αλλάξει 15 ποδοσφαιριστές και περίμενε
0: ο τρόπος που λειτουργεί. Ναι. Δείχνει αυτό, ότι θα αλλάξει 15 παίχτες. Όταν έχει ψάξει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ δεξί, στόπερ αριστερό, εξάρια, οχτάρια, δεκάρια, εξτρέμ, τα αλλάζει όλα. Ναι. Όντως έχει εμπλακεί σε μεταγραφικές κουβέντες για όλα αυτά. Μέχρι εδώ όμως το διατάφτα λέει ότι η περσινή ομάδα, δηλαδή αν δεις πώς τελείωσε ο Ολυμπιακός πέρσι, ποιοι ήταν η εντεκάδα του, ο Τζολάκης, ο Κωστίνια, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Μπρούνο Ιορτέγκα αριστερά, ο Ντάνι Γκαρθία με τον Έσε. Ο Ζέλσον, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο, ο Ελκαμπή. Από όλους αυτούς ένας έφυγε, ο Κωστίνιο.
1: Ναι, ναι. Άρα, αντικαταστάθηκε.
0: Λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν, και τι όχι μόνο αντικαταστάθηκε, σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα, γύρισε ο Φορτούνης,
1: ναι.
0: Γύρισε και ο Κάρμο. Ο κανονικός Κάρμο, κατά την άποψή μου, είναι ο καλύτερος τόπος στην Ελλάδα.
1: Είναι.
0: Ο κανονικός.
1: Ναι.
0: Ο Φορτούνης, ωραία τα λέμε, εμείς είναι 34 και αυτά. Βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο που κάνουν πλάκα 40 άρδες μικρούς. Και ο Φορτούνης είχε 3,5 εκατομμύρια πρόταση στη Σαουδική Αραβία. Και δεν επέλεξε να συνεχίσει εκεί. Αν είναι υγιής, είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος και αυτά. Προφανώς και εκείνος είναι προσθήκη σοβαρή. Ναι. Αν είχε πέρσει τον Φορτίνο Ολυμπιακός, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα τύπο να μπορεί να δημιουργήσει, να βάλει 10 γκολ, να κερδίσει δύο στημένα, να δώσει δύο assist. Αυτό δεν είχε ο Ολυμπιακός πέρσι από ένα σημείο και μετά. Ενδεχομένως με το Φορτούνι να το είχε καταφέρει και να ήταν διαφορετική ιστορία.
1: Δεν μου είπες για τους δύο Βραζιλιάνους που είχε πάρει από την.
0: Ο Κλέιτον είναι ένας από τους 5 σεντρεφόρ που σου ανέφερα. Θα είναι στην προετοιμασία.
1: Α,
0: ο Ελκαμπή συνεχίζει Μουντιάλ.
1: Φύγει, έτσι.
0: Ο Ελκαμπή συνεχίζει Μουντιάλ. Ναι, ο Ταρέμι θα πάρει 15-20 μέρες άδεια τώρα.
1: Όχι, για τον άλλον λέω, τον Αντρέ Λουίζ.
0: Ο Αντρέ Λουίζ είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Ο Κλέιτον με το Γιάρεμτσουκ θα είναι στην προετοιμασία.
1: Α, θα είναι στην προετοιμασία και ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Μπετανκόρ είναι κομμένος.
1: Ναι.
0: Στην προετοιμασία έχουν ειδοποιηθεί να είναι και ο Μασούρας και ο Στρεφέτσα.
1: Ναι.
0: Να πάνε στην Ολλανδία όλοι αυτοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα, αύριο μεθαύριο. Άρα λοιπόν είναι περισσότεροι παίκτες σε σχέση με.
1: Τον Αντρέ Λουίζ.
0: Ο Αντρέ Λουίζ, φίλε, έχει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Θα
1: γιατί
0: είναι κανονικά
1: δεν τον κρατάει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί
1: δεν
0: τον
1: κάνει στον προπονητή.
0: Τον έδωσε.
1: Αμα εσύ μου λες ότι έχει πολλές προτάσεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα φύγει ο Αντρέ Λουίζ, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Έχω ακούσει ότι είναι ήδη σε διψήφιο επίπεδο οι προτάσεις.
1: Χωρίς να παίξει.
0: Και έπαιζε στην Πορτογαλία. Εκεί τον είδανε, δεν τον είδανε εδώ. Επίσης θέλω να θυμάσαι κάτι. Έχουμε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για τις επόμενες 15 μέρες ακόμα η αγορά θα είναι κλειστή.
1: Όχι 15, παραπάνω.
0: 15, δηλαδή να έχουν μείνει 4-5 ομάδες στο Μουντιάλ. Ναι. Okay, άρα οι υπόλοιποι σιγά σιγά να οργανώνονται, ας πούμε. Μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν περιμένω κάτι φοβερό από τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν λες ότι ενδεχομένως μέχρι τότε να έρθουν και προτάσεις κλπ. Θα έχει προτάσεις ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα έχει διάφορα.
1: Ο Στρεφέτσα δεν θα μείνει, έτσι, ούτε ο Γιάρεμτσουκ. Λογικά.
0: Ο Γιάρεμτσουκ δεν θέλει να μείνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά θα μπορούσε να τον αγοράσει η Λιόν.
1: Ναι.
0: Η Λιόν ακόμα δεν έχει καταθέσει προτάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα φανούν στη σκηνή.

0: Έλα λοιπόν, αφήσαμε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
1: Έκλεισε λέει Καϊσέδο η Μπαρσελόνα. Αριστερός μπακ από την Λίτα Τεκίτο και λοιπά και λοιπά. Τι θες τώρα, τι θες να πούμε.
0: Η ΑΕΚ έχει στρωμένο. Ο Γιώβιτς έμεινε.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει θέματα σοβαρά για ΑΕΚ.
0: Δεν έχει υπογράψει ακόμη ο Γιώβιτς όμως.
1: Εντάξει, ανανεώνει παίχτες.
0: Ανανεώσει, ναι. Πήρε και αυτόν τον Ουκρανό, τι ήταν αυτό.
1: Ναι, έκανε νωρίς την κίνησή τη. Ναι. Έναν εξτρέμ που έχει πάρει από νωρίς και γενικά.
0: Και μένει με αυτούς.
1: Απλά έχω ακούσει. Στο είπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ότι θα πάρει ένα παικταρά που θα πέσει
1: μετά. Όχι, θα πάρει ένα παικταρά. Έχω ακούσει ότι η ΑΕΚ γυρνάει στην αγορά με ένα πολύ μεγάλο ποσό στα χέρια.
0: Ναι.
1: Ικανό να κάνει μεταγραφή που θα τη συζητήσουμε, α πούμε. Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι ότι, ξέρεις, αυτά είναι και λίγο λόγια του αέρα, αλλά κυκλοφορεί καιρό. Κοίτα να δεις κάτι χιόνια που έχει δείχνει τώρα στην ΕΡΤ τον Έλμιντ Ράστοντερ, το σέντρεφόρ που πήρε από την Τούνο Παναθηναϊκός, και είδα κάτι χιόνια που είχε στο γήπεδο. Λοιπόν,
0: χιόνια ονειρεύεσαι.
1: Ναι, χιόνια ονειρεύω, τι άλλο.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη μεταβατική κατάσταση. Θα φανεί, πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Ο Χατζηδιάκος είναι όνομα που ακούγεται.
0: Ναι, αλλά λένε ότι ζητάει πολλά λεφτά κτλ.
1: Δεν ξέρω, είναι ένα όνομα που ακούγεται.
0: Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε.
1: Θα ήθελα κάποια στιγμή. Τώρα πήραν προπονητή. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πόσο κακό προγραμματισμό έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες σε ό,τι αφορά στους Έλληνες. Θεσπίστηκε, επιβεβαιώθηκε ένας κανονισμός τέλος πάντων στο κύπελο. Επιτέλους ένα καλό πράγμα. Το ότι θα πρέπει να έχεις δύο παίχτες μέχρι 21 ετών στο κήπεδο 90 λεπτά.
0: Διαφωνώ.
1: Όχι, καθόλου να μην διαφωνείς.
0: Αυτές τις απαγορεύσεις δεν υπάρχουν.
1: Καθόλου να μην διαφωνείς.
0: Δεν διαφωνώ. Διαφωνώ, ρε φίλε. Αν έχω δηλαδή 21 χρονών παίκτη, δεν θα τον βάλω να παίξει, αν είναι καλός.
1: Θα το ξαναπώ. Ναι. Μέχρι 22 ετών είναι. Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Ωραία.
1: Να έχεις Έλληνες παίκτες.
0: Εγώ θα είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αν έχω καλό παίκτη, θα τον βάλω να παίξει. Με το ζόρι να πάρω έναν 21 χρονών να τον βάλω να παίξει.
1: Θα είχες δίκιο αν ήταν όλη η αγορά δική σου. Η UEFA λέει 4 από την Ακαδημία σου, 4 από την Ομοσπονδία σου.
0: Okay.
1: Ό,τι χρειάζεσαι. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτούς τους παίκτες. Η ΑΕΚ τελείωσε το πρωτάθλημα πέρσι πρωταθλήτρια, μπράβο της, με 4 Έλληνες. Ο ένας είναι ο Μάνταλος. Πόσο θα παίξει ο Μάνταλος?
0: Ναι, καλά.
1: Ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος με 5 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ωραία, έβγαλε από την Ακαδημία του, δεν το συζητάμε κανείς. Αποφεύγει να πάρει όμως παίκτες έξω από την Ακαδημία του πια.
0: Ναι.
1: Δεν ελέγχει την ελληνική αγορά. Ναι. Άρα ο πρώτος και ο δεύτερος. Οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές. Ποιος Γιαννούλης?
0: Ο Γιαννούλης παίζει ακόμα για τον Ολυμπιακό.
1: Θεωρητικά είναι ο Γιαννούλης στην αγορά, προφανώς. Όσο οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές έχουν τους λιγότερους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Βάλτε Έλληνες να παίξουν. Και στο λέω αυτό γιατί.
0: Αυτό, ρε φίλε, πρέπει να το κάνει η διοίκηση με τον προπονητή. Να μην έρθει από πάνω παρέμβαση.
1: Η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια δεν θα έχει να φτιάξει λίστα. Δεν έχει παίξει την ακαδημία της.
0: Να βρει
1: να βρει λίστα. Να παίξει Champions League με 20 παίκτες λίστα.
0: Να βρει λίστα. Να βρει η λύση.
1: Αυτό. Άρα λοιπόν μια χαρά είναι η Χατζηδιάκη. Μακάρι
0: ο Χατζηδιάκος, μια χαρά είναι. Τι λες τώρα. Μα, τόσοι Έλληνες που κυκλοφορούν στο εξωτερικό έπρεπε να τις φέρουμε μέσα.
1: Αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν οι ομάδες μας να δέσουν μια μεγάλη.
0: Δεν είναι δημιουργήματα δικά μας αυτοί, έτσι, όλα αυτά τα παιδιά.
1: Όχι απαραίτητα. Δεν είπα όμως αυτό. Σου λέω ότι γενικώς θα πρέπει να έχει ελληνικό στοιχείο. Να υπάρχουν.
0: Δεν θα μου πεις τώρα ο ΠΑΟΚ θα κάνει καμιά μεταγραφή.
1: Καλά, δεν είμαι στην τσέπη τους. Ναι. Θα κάνει, προφανώς θα κάνει. Έχει χάσει πολλούς παίκτες. Θυμίζω ότι παίζει προκριματικά. Παίζει νωρίς και ο ΠΑΟΚ. Άρα θα πρέπει σε γενικές γραμμές να κάνει γρήγορα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Έχουν πια νέο προπονητή. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην διαδρομή.
0: Λοιπόν. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος του Κυριακάτικου Sport City. Να θυμίσουμε, ξεκινάνε τα νοκάουτ του Μουντιάλ 10 το βράδυ. Καναδάς διοργανωτής, έτσι, στον Καναδά θα γίνει. Λογικό είναι με την Νότια Αφρική.
1: Ωραία, για Μερακλείδες είναι.
0: Ναι, ναι. Γιατί, 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μια Όχι, για Μερακλείδες είναι το Νότιο Αφρική και Καναδάς.
0: Μια χαρά παιχνίδι θα είναι, θα δεις, θα μπουν και 4 γκολ. Πριν από λίγο πρέπει να τερμάτισε και το Ράλι Ακρόπολη στο Λουτράκι. Και από αύριο έχει 3 και 4 παιχνίδια. Όρεξη να έχετε, άδεια να έχετε, να μην δουλεύετε το πρωί ή να ξυπνάτε το πρωί και να βλέπετε τα highlight με τον καφέ σας.
1: Ο καλύτερος εσύ, το έχεις βρει αυτό με το καφεδάκι, την έχεις βρει εσύ. Το έχεις κάνει εικόνα, το έχεις δώσει και στον κόσμο. Άντε, τα λέμε ξανά το Σάββατο.
0: Έγινε.
1: Βιβιάνα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Οδυσσέας Ιωάννου. Χαίρετε.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 7-14 και 22-310-50-922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.

0: Δημητρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους, έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το χωριό Αμόνι προσωφικό. Για την πλήρη κατάσβεσή της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνιας το μεσημέρι της Κυριακής. Ο 40χρονος ιρανικής καταγωγής φέρει σοβαρά τραύματα καθώς και αναπνευστικά εγκάβματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσου Νοσοκομείου καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία, εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη και χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Έως την Τρίτη, 30 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο απολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα και την φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική και Καναδάς. Και ο καιρός γενικά αύριος στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30,9 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτη...
8: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
9: Radio Rumor News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Τεραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη

Στις διαδηλώσεις επιστράτευσε η αστυνομία του Βερολίνου για να δροσίσει τους πολίτες που βιώνουν τις συνέπειες ακραίας ζέστης. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί φτάνουν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς, έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 ακολουθεί τα Σουλέπτα Κύλη με τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσει στο Vodafone.gr.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Έλα, ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
6: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
7: Μια στιγμή στην υπέροχη κοιλάδα του λαιμού.
3: Ακούτε Radio Rumeli News

0: Λαμία 98 στα FM.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Radio Rumen.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow, I'll play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow, I'll play my bass anyhow. Mama don't allow.
1: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
2: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Νοσηλεύεται ο 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Σε ύφεση, η δασική πυρκαγιά στο Πευκάλι Κορινθίας που απείλησε διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα μέσω του 112 να εκενώσουν από Αμόνι προς Σοφικό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 76χρονος κάτοικος της περιοχής. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει εδώ και μέρες στην Γυριά Ήπειρο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Τον καύσωνα αναμένεται να διαδεχθούν έντονες καταιγίδες.

0: απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων σας και μιλά για μία επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρός του. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Με αιχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, ένα αμφιβόλο τίθεται η ούτως ή άλλως εύθραυστη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη επιμένει ότι έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στον έλεγχο της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Οποιαδήποτε παρέμβαση ή απόπειρα καθιέρωσης νέων ή ξεχωριστών ρυθμίσεων από εκείνες που εφαρμόζει επί του παρόντος η Ισλαμική Δημοκρατία θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές και θα αυξήσει το επίπεδο της έντασης, ακριβώς όπως έγινε τις δύο τελευταίες νύχτες, διαμήνυσε από την Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσή. Θα φτάσει ένα σημείο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, έγραψε στο True Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 29,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστεάς Γιάννου.
1: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Πάνο Δημάκη. Τον γνωρίσαμε ως το γεράκι από το τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων The Chase. Όμως ο Πάνος Δημάκης είναι πολύ περισσότερα από μια εντυπωσιακή μνήμη και μια βαθιά σχέση με τη γνώση. Είναι συγγραφέας, μεταφραστής, δημιουργός του podcast «Χίλιες και μία λέξεις», λάτρης της γλώσσας, των ιστοριών και των ανθρώπων. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο άστρο Αρκαδίας, κουβαλά ακόμα τις μυρωδιές, τα χρώματα και τις αφηγήσεις της ελληνικής επαρχίας, που συναντούν τη λογοτεχνία, τη μυθολογία και την ιστορία στα βιβλία και στις αναζητήσεις του. Έχει μεταφράσει έργα του Καζαντζάκη, μιλάει 8 γλώσσες, έχει γράψει μυθιστορήματα και λεξικά, ενώ το βιβλίο του 17 κλωστές μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη μικρή οθόνη. Με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο Πάνος Δημάκης έρχεται στο στούντιο του Αθήνα 984 και μοιράζεται ιστορίες από τη ζωή του.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
1: Και την ανάγκη να αφηγούμαστε αληθινές ιστορίες.
4: Next song is, beautiful Greek song, and it's all about someone's childhood. I didn't have a very happy childhood, but I was very blessed with fantastic parents. And you know, sometimes children escape into an imaginary garden where the plants, and this is just this song, Τον εαυτό του παιδί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Number 1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις και επιτιθέμενους. Ενδέχεται να φτάσει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, έγραψε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο True Social. Δια του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, η Τεχεράνη διεμήνησε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμιστικής Δημοκρατίας του Ιράν και οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει μόνο σε περαιτέρω περιπλοκές και θα αυξήσει το επίπεδο έντασης. Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια των τουλάχιστον 250 πολυκατοικιών που κατέρευσαν στο Καράκας από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί. Στους 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει εδώ και ημέρες στην Γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την ασυνήθιστη σε υψηλές θερμοκρασίες Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα θα διαδεχθούν έντονες καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο

Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε την σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ταυτόχρονα απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό του και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικολούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει ο πρόεδρός του. «Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπική ατζέντα», ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και έκτοτε παραμένουν αρρύθμιστα. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουλίου. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο οικογένειας. Στις 10 το βράδυ, Νότιος Αφρική, Καναδά αναμετρώνται στο πλαίσιο της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-0.

και ούτε τύψεις να έχεις που πάλι την καρδιά μου θα ραγίσεις. Φτηνή δικαιολογία, ίδια ιστορία, βαρέθηκα τις ψεύτικες

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυχτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα μάλιστα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την ασυνήθιστη σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, ενεργές παραμένουν 7. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό στο σπίτι του στην Καλλιθέα επί των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Με την ούτως ή άλλως εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να τίθεται έναν αμφιβόλο με αιχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν με δηλώσεις τους οι ηγέτες των δύο χωρών. Για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης έκανε λόγο ο Μοσδάμπα Χαμεϊνή και ζήτησε να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά του Ιράν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ενδέχεται να φτάσει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, έγραψε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο True Social. Δια του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμιστικής Δημοκρατίας του Ιράν και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές και αυξημένο επίπεδο έντασης, ακριβώς όπως συμβαίνει τις δύο τελευταίες νύχτες. Συνελήφθη στη Φθιώτιδα 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του το συμβάν. Φαίνεται να

0: πληρωμή τις αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου σε περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους συνολικού ύψους 617.468.000. Στις 10 το βράδυ Νότιος Αφρική Καναδάς παίζουν για την φάση των 32 του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαριτού.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Ούτε ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310 44916, κινητό 698 100 66 08, WhatsApp 698 42 10 811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698 71 91 453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Τώρα σοκάρουν οι αριθμοί. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 1450 είναι οι νεκροί, 3150 οι τραυματίες, 12720 άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις συνέπειες του φωνικού σεισμού στο Καράκας, 189 πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς, περισσότερα από 770 κτίρια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Η λίστα των ανθρώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι άγγιζε χθες τους 54.000. Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν την εξαιρετικά αδυσίωνη πρόβλεψη ότι οι αντιμέτωποι με την ανθρωπιστική κρίση θα βρεθούν περισσότερα από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας. Προς κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνος που πλήττει εδώ και ημέρες στην Γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα μάλιστα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την ασυνήθιστη σε υψηλές θερμοκρασίες Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες, ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε την νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν σε αρχικό στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό στο σπίτι του στην Καλλιθέα επί των οδών Αριστίδου και Αγίου Πάντων. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Με την ούτως ή άλλως εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, να τίθεται ένα αμφιβόλο με αιχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης, ρίχνει

0: ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές και αυξημένο επίπεδο στρατιωτικής έντασης, ακριβώς όπως συμβαίνει τις τελευταίες δύο νύχτες. Συνέλευθε στη Φθιώτιδα 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Το συμβάν φαίνεται να είχε λάβει χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας όταν ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Ο 65χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην αθλητική επικαιρότητα και την φάση των 32 των Μουντιάλ, αυτή την ώρα παίζουν Νότιος Αφρική, Καναδάς, και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: 84. Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο Μάριον Μπιόντι. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984. This is what you are σε Brazilian Rhyme. Καλώς ήρθατε στο Soundtrack Moments. Μαζί, όσο τα λόγια δείξουν, μεσάνυχτα.

Ήταν η Beyoncé, η γνωστή μας Beyoncé, η οποία ξεκίνησε από το συγκρότημα Destiny's Child, τραγούδισε το Fever με εκπληκτική φωνητική δυνατότητα. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως, διότι το φωνητικό εύρος που διαθέτει είναι 4 οκτάβες, οπότε μπορεί να τραγουδήσει ό,τι θέλει. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984 μέχρι τα μεσάνυχτα, εδώ ακριβώς, συνεχίζοντας με Paul Hunter.

Mo Horizons, ενός διδήμου DJs από το Ανόβερο. Κομμάτια τους έχουν κάνει remix σε πολλοί δημοφιλείς DJs, όπως ο Skiwiff, ο Νίκολα Κόντε, DJ Day. Και μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει και μια πορτογαλική εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας Hit the Road Jack. Είμαι ο Horizons.

Είναι η αυθεντική και η live ηχογράφηση της μεγάλης επιτυχίας Woman of the Ghetto, τραγουδισμένο από την Marlene Shaw. Τραγουδίσια τη jazz, του blues, τη soul. Και βέβαια η μουσική της έχει χρησιμοποιηθεί σε hip hop μουσική, σε διάφορα κομμάτια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Φτάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. The Funky Muchachos το προηγούμενο κομμάτι και περνάμε στους Fertile Ground. Είναι ένα αμερικάνικο soul jazz συγκρότημα. Ο James Collins είναι επικεφαλής του συγκροτήματος και τα υπέροχα φωνητικά βεβαίως

υπέροχο Mystery Mix στη μεγάλη επιτυχία Summertime, ερμηνευμένο από την Sarah Vaughan, την Sarah Lois Vaughan, γνωστή βεβαίως και με το παρατσούκλι The Divine One. Εκπληκτική, μοναδική, ιστορική, all time classic, με 4 βραβεία Grammy. Sarah Vaughan από τη μία και μια Billie Holiday.

γνωστή μας ως Billie Holiday, βεβαίως εξαιρετική Loverman, η οποία ουσιαστικά χρωστάει την επιτυχία της στον παραγωγό John Hammond, ο οποίος πρώτος διέκρινε τις δυνατότητές της, οργάνωσε τις πρώτες ηχογραφήσεις και έγιναν πραγματικότητα με τη συνεργασία του Benny Goodman. Μιλάμε για το 1935 και έπειτα. Εδώ ένα electro jazz delicious mix του Loverman.

Δεν έπινε καθόλου βέβαια. Γι' αυτό πέθανε από κύρος του ύπατος στα 44 της. Δυστυχώς. Και μάλιστα σε δεινή οικονομική κατάσταση.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδελφάκια 8 και 10 ετών με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει τον πατέρα και την μητριά των παιδιών. Επί ξηρού ακμής και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ερίζουν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμιστικής Δημοκρατίας του Ιράν και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές και αυξημένο επίπεδο στρατιωτικής έντασης ακριβώς όπως συμβαίνει τις τελευταίες δύο νύχτες. Οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο True Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνει όμως Ντάπα Χαμεϊνή, κάνει λόγο για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης και ζητά οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της χώρας του. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2023 σε έως και 72 δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Προσπληρωμή οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις Ιουνίου συνολικού ύψους 617.468.000 σε περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους. Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της με διαφάνεια αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο αγώνας Νότιος Αφρική-Καναδά.

κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Στον Αθήνα 984.

ήρθατε, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στον Αθήνα 984 Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Λίγο πριν ο υπέροχος συνδυασμός Veldek Addicted και η Monophonics, αγαπημένη πλέον.

GB μαζί με τον Βάλντεκ. Ακούσαμε άλλο ακόμα του Βάλντεκ σήμερα. Πρόκειται για τον Κλάους Βάλντεκ, Βιενέζο, ο οποίος έκανε μαθήματα πιάνου και ξεκίνησε την καριέρα του και ως μουσικός. Εργαζόταν ως δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων. Κάποια στιγμή λοιπόν αντιλήφθη ότι ο Τζορτζ Χάρισον υπευλήθησε σε μήνυση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τον ενέπνευσε να αρχίσει να παράγει μουσική, αλλάζοντας λίγο τις υπάρχουσες μελωδίες και παίρνοντας κομματάκια ώστε να μην θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία ή λογοκλοπή. Τα samplings. Έτσι έκανε επιτυχία. Έτσι τον γνωρίσαμε και εδώ είναι η συνεργασία. Υπέροχο αγαπημένο.

γεννήθηκε στη Γερμανία. Το κανονικό της όνομα είναι Eva Angel. Είναι αυστριακή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Με υπέροχη φωνή.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

Brooklyn και Νέα Ορλεάνη, αμερικάνικη μπάντα με soul, soul funk μέχρι και afrobeat.

Kid 01.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ραδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ξεγλιστού το φως. Το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι στόχοι του

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μεγάλο μήνυμα ζωής αυτό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα

0: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Το ξέρεις το τραγούδι?
2: Καλά.
1: Το παίξουμε λίγο αλλιώς. Μάγκες πάμε, φαμινόρε.

Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
10: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
9: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
10: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
9: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
10: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
9: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
10: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
9: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
10: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι, ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
14: Απέραντο γαλάζιο. Μουσική. Με μία λέξη. Ελλάδα.

0: Τις ξέρω πολύ καλά αυτές τις ανάσες. Αυτές που σου παγώνουν το αίμα και σταματάνε το χρόνο στις πιο ωραίες αναμνήσεις σου. Περνάνε από μπροστά σου και σου ζητάνε βία να βάλεις φωτιά και να τις κάψεις. Κάθε ανάσα και ένα τέλος. Τις έμαθα καλά.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα λακόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.